0: τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο ραδιόφωνο σου ο Ζέπελιν.

0: ma fille, trop jeune pour mourir.
1: Zeppelin 106,7.

0: στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Κυκλοφοριακό έφραγμα σε Κηφισό και Κηφισίας, μεγάλες καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό. Στα χέρια των αστυνομικών αρχών βρίσκονται 8 άτομα, ανάμεσά τους 2 γυναίκες, που ανακρίνονται για τη ληστεία σε υποκατάστημα τράπεζα στην περιοχή της Κάτω Τηθωρέας. Στην κατοχή τους βρέθηκαν καλάσνικοφ, ένα υποπολιβόλο, χειροβομβίδες και πιστόλια, ενώ ερευνάται η εμπλοκή τους και σε άλλες ληστείες. Παράλληλα στις κατοικών έρευνες κατασχέθηκαν γεμιστήρες, πυροκροτητές και φυσίγγια. Οι αστυνομικοί εντόπισαν και κινητοποίησαν το κλεμμένο όχημα των δραστών σε αδιέξοδο, που τελικά παραδόθηκαν. Αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις από την αστυνομία για την υπόθεση. Σε οριακό σημείο, οι διεθνείς προσπάθειες για το τερματισμό της σύραξης στη Μέση Ανατολή, με τον Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι η εκεχηρία με το Ιράν βρίσκεται στην εντατική. Ο Αμερικανός Πρόεδρος απέρριψε μεταυγδελμία στην τελευταία πρόταση της Τεχεράνης, χαρακτηρίζοντας την σκουπίδια και προειδοποιώντας για επιστροφή σε πλήρη πολεμική σύραξη που θα μπορούσε να τεινάξει στον αέρα τις παγκόσμιες αγορές ενέργειας. Δήλωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να αρχίσει ξανά η επιχείρηση Ελευθερία, αλλά αυτή τη φορά με διευρυμένο πεδίο δράσης, που θα υπερβαίνει την απλή συνοδεία πλοίων μέσω των στενών του Ορμούζ. Από την πλευρά του, το Ιράν υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να αναγνωριστούν τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού, όπως αυτά ορίζονται στην πρόταση των 14 σημείων. Ανωδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου στις πρωινές συναλλαγές στην Ασία. Το Brent έφτασε τα 104,51 δολάρια το βαρέλ. Το αμερικανικό αργό άγγιξε τα 98. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα διαθέσουν στην αγορά 53,3 εκατομμύρια βαρέλια από τα στρατηγικά αποθέματά τους για συγκράτηση των τιμών. Βρετανία και Γαλλία συγκαλούν την πρώτη σύνοδο Υπουργών Άμυνας για την προώθηση πολυεθνικής αποστολής ασφαλείας στα στενά του Ορμούς, με στόχο την επαναφορά της εμπιστοσύνης στην εμπορική ναύση πλοία όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες. Συνάντηση με τον Επίτροπο Αρμόδιο για τη Δημοκρατία, τη Δικαιοσύνη, το Κράτος Δικαίου και την Προστασία των Καταναλωτών θα έχει στις 10 το πρωί ο Πρωθυπουργός. Σήμερα η κοινή συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και του Πολιτικού Συμβουλίου, ώστε να συζητηθούν οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ στο πλαίσιο της αναθεώρησης του Συντάγματος. Στην Ολλανδία προσγειώθηκε τα ξημερώματα η πρώτη από τις 2 πτήσεις που μεταφέρουν επιβάτες και μέλη πληρώματος από το κρουαζιερόπλοιο που είχε πληγεί από Χανταϊό. Οι τελευταίοι επιβάτες αποβιβάστηκαν, καθώς οι αρχές επιβεβαίωσαν 3 νέα θετικά κρούσματα που συνδέονται με το θανατηφόρο ξέσπασμα. Οι υγειονομικοί αξιωματούχοι επιμένουν ότι ο κίνδυνος για την παγκόσμια δημόσια υγεία είναι χαμηλός. Ωστόσο, σε κατάσταση επιφυλακής βρίσκονται 19 χώρες για την αποτροπή εξάπλωσης του ιού. Στις 10 το βράδυ ανοίγει η αυλαία της Eurovision με τον πρώτο ημιτελικό, στον οποίο ο Ακύλας διαγωνίζεται τέταρτος στη σειρά με το Φέρτο. Η ΕΡΤ προετοιμάζεται για τη μεγάλη βραδιά. Ο πρώτος ημιτελικός θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤ1, ραδιοφωνικά από το δεύτερο πρόγραμμα, το Διεθνές Κανάλι Κόσμος, τη Φωνή της Ελλάδας, καλώς και με υπηρεσίες προσβασιμότητας, με πλήρη διερμηνία στην ελληνική νοηματική μέσα από το Eurovision Fan του Netflix.
0: Ο καιρός.
1: Σε υψηλά για την εποχή επίπεδα η θερμοκρασία, άνεμη νοτιοδυτική, στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Οι όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Πώς το είπε το κορίτσι μας, καλή επιτυχία Ελλάδα, δεν είπε?
1: Έτσι λέμε πάντα, καλή επιτυχία Ελλάδα. Καλή τώρα είναι επιτυχία δύο Ελλάδα. Φορές καλή επιτυχία.
0: Και
1: καλή,
0: δύο και τρεις και 13 και 23 και 33 και να σκίσουμε και γιατί το αξίζουμε. Να μας το φέρει ο Ακύλας, γιατί πραγματικά το αξίζει το παλικάρι και με το παραπάνω. Σήμερα στον ημιτελικό, έτσι δεν είναι?
1: Ναι,
0: η ώρα 10 το βράδυ.
1: Είμαστε και αρχή-αρχή.
0: Δεν
1: αυτοί
0: νομίζω.
1: Που ξέρουν λένε ότι είναι ιδιαίτερα. Δεν θα μιλήσω για γούρια και τέτοια. Είναι καλό να είσαι ή στην αρχή ή στο τέλος.
0: Δεν τα ξέρω εγώ αυτά.
1: Είπα αυτοί που ξέρουν. Πόσο προσεκτικά το διατύπωσα. Γιατί ειδικώ.
0: Εγώ ξέρω ότι όλη η θετική ενέργειά μας είναι εκεί με τον Ακύλα στη Βιέννη. Πραγματικά το παιδί τα δίνει όλα και από ό,τι ακούω, διαβάζω, μαθαίνω, είναι και εξαιρετικά δημοφιλής ως άνθρωπος, ως προσωπικότητα, ως χαρακτήρα και ως καλλιτέχνης βέβαια, και όπως και να το κάνει σε ένα τέτοιο διαγωνισμό, αυτό δίνει αέρα, έτσι, δίνει ένα... Είναι ένα asset, είναι extra bonus, πώς το πούμε. Καλά,
1: αυτό
0: το λέω.
1: Που λες, το τα δίνει όλα και πόσο καλά έχει πάει και αυτό το κομμάτι της προβολής της ελληνικής συμμετοχής. Έχω να σου πω ότι ο ειδικός δημοσιογράφος του BBC που αναφέρεται σε αυτό το θέμα, γιατί υπάρχουν και δημοσιογράφοι που ειδικεύονται πια στα θέματα Eurovision, είναι εξαιρετικά προσφυλής η Eurovision. Γράφει ότι.
0: Ο ειδικολόγος
1: Ελλάδα...
0: που λέγει ο αυτιάς.
1: Ο Eurovision λόγος, λοιπόν. Ναι. Κάτι έχω χάσει. Ναι, κάπως δεν το είπα σωστά. Είπε λοιπόν, αναφέρθηκε στη φιλανδική συμμετοχή. Είπε ότι είναι η πρώτη μέχρι τώρα στα στοιχήματα, αλλά προς τον παρόν ανέφερε η Ελλάδα είναι το φαβορί για την νίκη, αλλά δεν απέχει πολύ από την πρώτη θέση. Ας το κρατήσουμε αυτό.
0: Εγώ είμαι πολύ αισιόδοξος, να ξέρεις, και το εννοώ.
1: Για να είναι και το BBC, ταυτίζομαι.
0: Άντε να δούμε.
1: Στα στοιχήματα δεν παραμένουμε δεύτεροι.
0: Εν τω μεταξύ, σήμερα είναι Τρίτη και 12, επειδή είπες για προληπτικούς, παραμία τη γλιτώσαμε. Τρίτη και 12 είναι.
1: Καλό σημάδι και αυτό.
0: Γιορτάζουν ο Γερμανός. Ο Γερμανός, όχι ο Γερμανός στην υπηκότητα.
1: Ξέρω.
0: Ο Γερμανός, πώς λέμε, ο παλαιόν πατρόν Γερμανός.
1: Ναι, χρόνια πολλά στον ηλεκτρολόγο μου.
0: Και χρόνια του πολλά. Και η Γερμανία και ο Επιφάνιος και η Επιφανία είναι σήμερα, έχουν την τιμητική του.
1: Θα μπορούσαν να το λένε Φάνη. Ναι, γιατί όχι.
0: Επιφανία.
1: Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά σε όσους και όσους γιορτάζουν.
0: Σε παρακαλώ, δες και ποιοι γενεθλιάζουν σήμερα, έχει σημασία του.
1: Πρέπει να είμαστε, παραμένουμε στους Σταύρους. Δεν μπορεί να έχει αλλάξει από την Παρασκευή που σου είπα. Δεν μπορεί, λέω, γιατί μπορεί και παραμπορεί.
0: Μπορεί και παραμπορεί, λέει. Λοιπόν, χρόνια πολλά σε κάθε περίπτωση. Σήμερα είναι και διεθνής η Ταύρη. Χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια και σε όσους έχουν γενέθλια. Σήμερα είναι και διεθνής μέρα του νοσηλευτή. Γι' αυτό και γίνανε ανακοινώσεις, όπως άκουσα από τον κύριο Θεμιστοκλέος, για τα κίνητρα που δίνονται, για τους νοσηλευτάς κλπ. Είναι Διεθνής Μέρα για την Υγεία των Φυτών, Ευρωπαϊκή Μέρα Περιοδοντολογίας. Όσοι είχαμε ασχοληθεί με το, στο παρελθόν ή στο παρόν,
1: οδυνηρή απαραίτητη.
0: Οδυνηρή.
1: Αλλά απαραίτητη.
0: Απαραίτητη, ναι. Η μέρα Πανσελίνου του Μαΐου ή του Βούδα. Κάτσε να το δω αυτό.
1: Αλλά του Μαΐου και του Βούδα πώς.
0: Του Βούδα.
1: Μια ταύτιση τώρα υπάρχει εδώ που δεν την αντιλαμβάνω.
0: Άκου να δεις τώρα.
1: Είναι η μέρα Πανσελίνου του Μαΐου. Άσχετα, προφανώς αν έχει Πανσέλινο.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Η ιερότερη γιορτή για τους Βουδιστές, σε πληροφορώ.
1: Μάλιστα.
0: Καθώς την Πανσέλινο του Μαΐου το 623 π.Χ. γεννήθηκε σύμφωνα με τους θρύλους ο Σιντάτρα Γκαουτάμα, γνωστός και ως Βούδας.
1: Μάλιστα.
0: Να το ξέρεις αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Για τους φίλους του Βουδιστές. Κάποτε ήταν της μόδας ο Βουδισμός της δεκαετίας. Ήταν της μόδας. Ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, σε κάνω σοφότε. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Ξεχαστήκαμε. Καλημέρα, καλή δύναμη. Καλά να είστε που βρίσκεστε από όποια μας ακούτε.
1: Μπορούμε να ξεχαστούμε κι άλλο.
0: Ναι.
1: Πρωινές διαδρομές. Ο Βασίλης Αδαμόπουλος στο ένα μικρόφωνο.
0: Και η Μαρία Γεωργίου στο άλλο. Εδώ στο Earth News Radio 105,8. Ο Γιάννης Πρίντες ρυθμίζει τον ήχο και φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά σε όλη την Ελλάδα. Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, την Κέρκυρα και τους Οθονούς, μέχρι τη Ρόδο και το Καστελόριζο.
1: Γιάννη Αρφάνη, Βασιλική Κολτσίδα, Λουίζα Μαραβελάκη, η δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή της εκπομπής.
0: Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές.
1: Και εσείς στη συντροφιά μας με δύο επιλογές. Η μία μέσω Viber, αφού πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση, Earth News Radio. Δύο λέξεις. Earth News, μία radio ή άλλη.
0: Πρωινές διαδρομές. Είναι η σελίδα μας στο Facebook. Μπορείτε και από εκεί να μας στέλνετε τα σχόλια, τα μηνύματα, τις παρατηρήσεις σας, ό,τι επιθυμείτε. Εδώ είμαστε και σας περιμένουμε όλες και όλους. Είναι Διεθνής Μέρα για την Υγεία των Φυτών σήμερα. Σαν ανέκδοτο ακούγεται, θεσμίστηκε, λέει, από την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, προκειμένου να ευαισθητοποιηθούμε σχετικά με το περιβαλλοντικό, κοινωνικό και οικονομικό αντίκτυπο της υγείας των φυτών.
1: Mm.
0: Τα οποία κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τα εξαφανίσουμε. Έτσι, ναι. Ό,τι μπορούμε.
1: Δεν θα αναφερθώ στα δικά μου στη βεράντα, προφανώς.
0: Εσύ τα προσέχεις.
1: Για αναφορά, τα προσέχω, αλλά.
0: Βάζεις λίπασμα. Τα φροντίζεις, τους μιλάς, γιατί ξέρεις τα φυτά.
1: Μόνο μουσική
0: θέλουν
1: δεν
0: αγάπη.
1: Δεν
0: όχι, θέλουν αγάπη. Το ξέρεις ότι καταλαβαίνουν από
1: όλα
0: αγάπη,
1: τα πλάσματα. Όλα τα θέλουν αγάπη.
0: Όλα τα πλάσματα, φυσικά, εννοείται.
1: Γιατί τα φυτά να μην θέλουν. Μάλλα τα πω καλύτερα, μάλλα όχι.
0: Μάλλα όχι. σαν σήμερα ιδρύθηκε η πυροσβεστική, πριν από περίπου 100 χρόνια, δηλαδή πριν από 94 για την ακρίβεια. Ιδρύθηκε η πυροσβεστική από την κυβέρνηση του Ελευθερίου Βενιζέλου. Στο λέω να το έχεις υπόψη σου αυτό. Άρα να πούμε και χρόνια πολλά στο πυροσβέστη.
1: Να τα εκατοστήσει. Κοντινό είναι.
0: Δεν ήταν η παγκόσμια μέρα πυροσβέστη σήμερα, αλλά δεν ξέρω. Ήταν το παλιό ημερολόγιο, δεν ξέρω για ποιο λόγο έχουν γίνει αυτά τα μπερδέματα. Εν πάση τόση.
1: Μπορεί να είναι αύριο.
0: Εν πάση περιπτώσει.
1: Θα κάνω. Τι έχουμε, από πού θες να αρχίσουμε.
0: Και τι δεν έχουμε, δεν ξέρω. Εσύ ξεκίνα εσύ. Εσύ τα ξέρεις αυτά τα.
1: Άμα μου λες ξεκίνα εσύ, θα σου πω για το Ιράν πάλι. Οπότε ξεκίνα εσύ.
0: Μα γι' αυτό
1: στο όπα πρωί.
0: Σαν να ακούω δελτίο, σαν να ακούω την Ασημέλη πρωί.
1: Με είδε
0: πρωί. Ασημέλη, μια χαρά κορίτσι να μα λέει τι ειδήσει. Πες μου κανένα άλλο νέο. Πες μου να ορίστε για τις προβλέψεις των ζωδίων που έχεις εκεί μπροστά σου.
1: Α, τι θέλεις,
0: αυτό να έχω κανένα νέο. Όχι, έλα, σοβαρά μιλάω τώρα. Εντάξει, η είδηση μεγάλη της ημέρας είναι αυτή η φαρσοκομωδία με τους ληστές στην Τιθωρέα. Αυτό δεν ήταν ληστεία. Αυτό ήταν κινηματογραφική φαρσοκομωδία.
1: Ό,τι πάει
0: να μιλάμε, ναι, τελείως.
1: Κλουζό, ό,τι θέλεις μπορείς να.
0: Δηλαδή, ό,τι θέλεις πες το. Ληστεία δεν το λες τώρα, για να είμαστε ειλικρινείς τώρα
1: το
0: μεταξύ μας. Το
1: έκανα εικόνα όταν λίστεψα, προφανώς ενημερωμένοι, γιατί από ό,τι φαίνεται πήγαν σε ημέρα που είχε χρήματα το υποκατάστημα, όταν φεύγονται σου έπεφταν τα λεφτά στο δρόμο. Αυτό
0: μόνο,
1: και αν ήταν κινηματογραφικό. Και πολύ γρήγορα. Βέβαια,
0: τους πιάσανε. Τους πιάσανε.
1: Γρήγορα.
0: Λέει 8 νοματέοι, τους πιάσανε. Βέβαια.
1: Καταρχάς ήταν πολύ 8.
0: Βέβαια, είχαν βαρύ οπλισμό έτσι,
1: ναι,
0: στην κατοχή τους.
1: Αυτό
0: είναι αλήθεια. Δηλαδή μπορεί να κινήθηκαν ως επαγγελματίες ληστές, δεν τους λες. Μάλλον πρωταγωνιστές, είπαμε, κωμωδίας του βοβού κινηματογράφου κιόλας. Αλλά εν πάση περιπτώσει ήταν οπλισμένοι. Ήταν αρματωμένα τα παλικάρια και οι λεβέντισες. Ήταν αρματωμένοι.
1: Ναι, γιατί συμμετείχαν και γυναίκες στην ομάδα.
0: Και τα κορίτσια, βέβαια. Yeah. Η πλάκα είναι ότι τους πιάσαν αμέσως, να ξέρεις. Δηλαδή με το. Τους πιο πολλούς. Τους πιάσαμε, αλλά δεν είπαν τίποτα ακριβώς για να πιάσουν και τους υπόλοιπους.
1: Και το χαρακτηριστικό εγκλωβίστηκαν σε αδιέξοδο.
0: Πού αλλού να εγκλωβίσουμε.
1: Ναι,
0: πού αλλού να
1: εγκλωβίσουμε.
0: Εντάξει.
1: Πού ήταν αδιέξοδο.
0: Γι' αυτό σου λέω, όταν έχεις τέτοια σπαρταριστά πράγματα στην επικαιρότητα, τι να πούμε για τώρα. Εντάξει, ο Ντόναλτ Τραμπ είπε ότι είναι σκουπίδια η πρόταση του Ιράν.
1: Καλά πάμε.
0: Εντάξει, κάθε μέρα τα ίδια και τα ίδια. Εντάξει.
1: Το σίγουρο ότι είναι πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι το πετρέλαιο. Αποκλιμάκωση σε αυτό το τομέα έχουμε μέρες να δούμε. Ελπίσαμε. Λίγο την προηγούμενη εβδομάδα είχε. 105-106 είναι αυτή την ώρα.
0: Ναι, πρόλαβες να δεις καθόλου. Μαθαίνω διάφορα πράγματα σε σχέση με όσα ακούστηκαν χθες αυτό το περίφημο ντοκιμαντέρ για το 2015. Το 2015 έχει γίνει της μόδας. Ναι, για πες τι, ότι ο Βαρουφάκης ήθελε τη δραχμή, αυτό.
1: Και αυτό.
0: Πολύ μεγάλη είδηση.
1: Ναι, δεν το
0: πολύ μεγάλη είδηση.
1: Δεν
0: δηλαδή, ανατρίχιασα. Ανατρίχιασα. Είναι. Καλά, ο Βαρουφάκης ήθελε τη δραχμή μέχρι το 23.
1: Είναι.
0: Το 15 μας πείραξε και το ανακαλύψαμε.
1: Είναι.
0: Έλα,
1: διαφορετικό
0: να ακούνε
1: να τα περιγράφουν οι πρωταγωνιστές, Βασίλη. Είναι διαφορετικό. Για παράδειγμα, ήταν από τα πιο ενδιαφέροντα σημεία. Ζαν-Κλοντ Γιούγκερ, απολαυστικός.
0: Μη στο χαλάς.
1: Απολαυστικός. Δεν σε ψήνω.
0: Μη στο χαλάς. Έλα, μωρέ, τώρα. Δηλαδή, ολόκληρη ιστορία για να μάθουμε τι, ότι ο Βαρουφάκης, ας πούμε, ήθελε επιστροφή στο εθνικό νόμισμα από το 2015. Σου λέω, μα εδώ το έλεγε στις εκλογές του 23. Τώρα εδώ σε πείραξε.
1: Το παρασκήνιο δεν σε ενδιαφέρει καθόλου.
0: Δεν το ήξερες
1: δηλαδή,
0: εσύ.
1: Από τα,
0: τώρα το μάθες.
1: Αυτό, ο Ζακ-Κλοντ Γιούγκερ συνομιλεί με τον Αλέξη Τσίπρα από τις πρώτες, αν όχι πρώτης, η πρώτη συνάντηση. Του λέει, Αλέξη Τσίπρας, έχω εκλεγεί με ποσοστό 36%. Και απαντάει ο Γιούγκερ, εγώ αν έλεγα αυτά που έλεγες εσύ στη χώρα μου, θα έχω 80%. Έχει ενδιαφέρον αυτό το παρασκήνιο.
0: Ανατσουτσούριασα που λέει και ο φίλος μου Εμίλιος.
1: Εντάξει, πες μου, τι έβλεπες εκείνη την ώρα. Μια σειρά θα μου πεις.
0: Έβλεπα κάτι ωραία όνειρα πρόσφατα. Γιατί ήμουν στην αγκαλίτσα του Μορφέα εκείνη τη στιγμή εγώ. Εντάξει, γιατί το λέω. Γιατί έχει ξεκινήσει μια κουβέντα για το 2015. Να πω το εξής. Τα γεγονότα, γιατί εμείς είχαμε την τύχη, την ατυχία, εγώ νομίζω την ατυχία και ως επαγγελματίες δημοσιογράφοι να ζήσουμε την ιστορία, να τη ζήσουμε όπως και τα παιδιά μας και οι συγγενείς. Δηλαδή τη ζήσαμε, την καλύψαμε, τη μεταδώσαμε κλπ.
1: Και έχοντας και λοιπόν, ενημέρωση από.
0: Εντάξει.
1: Για γεγονότα, ναι, τα οποία δεν ήταν το φως της δημοσιότητας, το ήταν πολύ αργότερα.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, τι θέλω να πω. Εμείς λοιπόν τα ζήσαμε αυτά τα γεγονότα. Έτσι. Τα γεγονότα αυτά σε πολύ μεγάλο βαθμό, νομίζω εξαντλητικό βαθμό, κρίθηκαν, ξανακρίθηκαν, ξαναματακρίθηκαν πολιτικά. Δηλαδή, θέλω να πω, δεν είναι κάτι το οποίο λες, πω πω ρε παιδί μου, έκπληξη. Συνέβη τότε, κρίθηκε τότε μία φορά, κρίθηκε δεύτερη φορά, κρίθηκε τρίτη φορά σε εκλογές και πάλι σε εκλογές. Δηλαδή, με έναν τρόπο αυτή η κουβέντα νομίζω απασχολεί και λογικό είναι να απασχολεί και θα απασχολεί και λογικό είναι να απασχολεί τους ιστορικούς. Έτσι, σε ό,τι αφορά την πολιτική, νομίζω ότι το πράγμα έχει παραέχει γίνει, ας πούμε, χυλός πια. Νομίζω, εγώ λέω.
1: Γιατί εγώ βλέπω ότι κάποιοι προσπαθούν να ξαναγράψουν την ιστορία και την κοντινή. 11 χρόνια μας
0: φροντίζουν. Αυτό πες το και 2 και 3 φορές, δεν το συζητάω.
1: Άρα έχει ενδιαφέρον, επειδή ξεχνάμε, Βασίλη. Ξεχνάμε εύκολα.
0: Αυτό πες το και 2 και 3 φορές.
1: Ξεχνάμε και τι έχουμε ζήσει.
0: Ναι. Αυτό εγώ συμφωνώ, δεν μπορώ να διαφωνήσω μαζί σου.
1: Άρα
0: με αυτό
1: έχει
0: που λες.
1: Την ξεχωριστή σημασία. Να θυμίσω εδώ ότι δεν έχει γίνει και εξαιρετικά διεξοδική συζήτηση σε σχέση με το θέμα.
0: Έλα μωρέ που δεν έγινε διεξοδική συζήτηση. Δεν έγινε διεξοδική συζήτηση στις εκλογές του 19 ή δεν έγινε τότε διεξοδική συζήτηση. Εγώ θες να σου ανεβάσω, να σου στείλω στο mail σου βιντεάκια του YouTube να δεις τα ξεκατηνιάσματα στα τηλεπαράθυρα και στα αυτά. Με τον Ντάιλσεμπλουμ, τι έλεγε ο Ντάιλσεμπλουμ και τι του ψιθύρισε αυτή ο Βαρουφάκης και τι αυτό.
1: Δεν είναι διεξοδική συζήτηση. Να σου πω κάτι.
0: Πια φτάνει, φτάνει πια. Δηλαδή, έχουμε τόσα άλλα θέματα νομίζω της παρούσης να συζητήσουμε και να λύσουμε που αυτά. Δηλαδή, να σου πω κάτι.
1: Συγγνώμη, εγώ νομίζω τώρα, ότι έχουμε. Εγώ ότι όλοι έχουμε γυρίσει και λίγο
0: μέτρο,
1: εκεί. Πάντα μ' αρέσει.
0: Εν τίνη μέτρο, ναι. Εν τη ενία ταύτη. Ναι. Εν πάση περιπτώσει.
1: Είδε που το είπα για να σε αποδιοργανώσω. Ξέρω τον τρόπο που θα σε αποδιοργανώσω.
0: Εν πάση περιπτώσει, έχω σκασίλατο.
1: Εγώ βλέπω μια ανταλλαγή επιχειρημάτων μεταξύ Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ. Που τι ακριβώ λένε. Όχι ακριβώ ΣΥΡΙΖΑ. Και Τσίπρα και Αλέξη Τσίπρα. Ποιο και γιατί.
0: Πάντως εγώ πιστεύω ότι όλοι αυτοί που υποστηρίζουν ότι αυτή η συζήτηση ακριβώς γίνεται για να πλήξει τον Αλέξη Τσίπρα δύσκολα μπορεί να βρει επιχειρήματα αντιλόγου και εν τέλει, για να χρησιμοποιήσω και εγώ μια από τις αγαπημένες εκφράσεις, εν τέλει ενδέχεται να γυρίσει μπούμεραγκ, εν τέλει, διότι η σκοπιμότητα είναι τόσο προφανής που βγάζει μάτι πια, λέω τώρα εγώ. Πρόσεξε ποιος τα λέει, εγώ τα λέω αυτά. Κατά τα άλλα, έλα, πάμε να δούμε καμιά άλλη είδηση.
1: Να πούμε.
0: Δεν ξέρω. Εγώ είδα μια δημοσκόπηση χθες. Την είδες και εσύ.
1: Την είδα. Βλέπω για άλλη μια φορά μια δημοσκόπηση η οποία μετράει ένα κόμμα το οποίο δεν έχει ανακοινωθεί. Αν πει να θέμα ημερών,
0: αυτό δεν είναι, το πιο εντυπωσιακό.
1: Εντάξει,
0: αυτό.
1: Όλο το τελευταίο διάστημα αυτό βέβαια.
0: Ναι.
1: Δηλαδή θα επιμείνω σε αυτό. Να ανακοινωθεί πρώτα και βλέπουμε.
0: Εντάξει, να ανακοινωθεί και βλέπουμε, αλλά.
1: Γιατί βλέπω ότι αθροίζεται σαν ποσοστό, ότι με ενδιαφέρει αρκετά, που δείχνει μέχρι πολύ.
0: Λοιπόν, υπήρχε μια δημοσκόπηση χθες στη ΣΑΛΚΟ, πρέπει να πούμε, δημοσιεύτηκε στο. Έγινε για λογαριασμό του ΑΛΦΑ, του κεντρικού δελτίου, η οποία ουσιαστικά έρχεται να επαναλάβει και να καταδείξει το συμπέρασμα στο οποίο οδηγούνται όλες οι δημοσκοπήσεις, όλο το τελευταίο διαστήματος και κάθε άλλο παρά τυχαίο μπορείς να το χαρακτηρίσεις. Ότι δηλαδή με την κυβέρνηση στο καναβάτσο εξαιτίας μιας σειράς προβλημάτων, δηλαδή στην πιο δύσκολη στιγμή δημοσκοπικά αλλά και πολιτικά, να προηγείται, να κάνει σχεδόν double score από το δεύτερο κόμμα. Να προηγείται στην πρόθεση ψήφου με 10,6 ποσοστιαίες μονάδες διαφορά έναντι του ΠΑΣΟΚ, δηλαδή στο 22,8%. Χαμηλές πτήσεις, αναμφισβήτητα. Yeah. Το ΠΑΣΟΚ όμως είναι στο 12,2, εμφανίζοντας μια οριακή άνοδο της τάξης του 0,2%. Κάτι που δεν νομίζω ότι είναι και άξιο πανηγυρισμών. Δηλαδή, μέσα σε όλη αυτή την ατμόσφαιρα, η αξιωματική αντιπολίτευση να κερδίζει από τη φθορά της κυβέρνησης και τη φθορά, 0,2%. Το βέβαια. ΚΚΕ επίσης κερδίζει κάτι άλλο τόσο και πάει από το 6,8 στο 7. Ο ΣΥΡΙΖΑ ασταβράστα συνεχίζεται
1: σε
0: αποδρομή απόλυτη.
1: Στα όρια, το ΣΥΡΙΖΑ το βγάζει στα όρια πτώση, πια του 3%.
0: Πτώση 1,2%, να τα λέμε και αυτά. Ενώ σε ό,τι αφορά το θέμα του κόμματος Τσίπρα, έχει μια σημασία.
1: Εγώ νομίζω ότι αυτό είναι το πιο ενδιαφέρον έβριμα της δημοσκόπησης. Παρά τις ενστάσεις που εκφράζεται και το πόσο μπορείς να μετράς ένα κόμμα, το οποίο δεν είναι βέβαιο ότι θα ανακοινωθεί αυτό το κόμμα.
0: Η δυνητική απήχηση του κόμματος Τσίπρα, και αυτό για πρώτη φορά αποτυπώνεται δημοσκοπικά. Θυμάσαι που διάφοροι δημοσκόποι λένε ότι όταν πια ανακοινωθεί το κόμμα, ενδεχομένως να έχουμε και δημοσκοπικές εκπλήξεις. Είναι στο 17%. Ναι. Βέβαια, πρόσεξε τώρα εδώ τι γίνεται. Το 7% δηλώνει ότι είναι πάρα πολύ πιθανό να ψηφίσει Τσίπρα, ναι. Και το 10% ότι είναι αρκετά πιθανό. Αυτό το αρκετά
1: Αυτό έλεγα πριν. Δεν είναι λίγο ρισκοκίνδυνο να τα θρίζεις για να βγάζεις 17.
0: Είναι ρίσκι.
1: Και ποιο είναι το συμπέρασμα, να λες η κυβέρνηση είναι στο 22 πλάς, ο Τσίπρας στο 17, άρα έχουμε ντέρμπι.
0: Ναι.
1: Γιατί αυτό. Αυτή την εικόνα θέλει να
0: μεταδώσεις.
1: Λίγο ρισκοκίνδυνο το 17.
0: Είναι ρίσκι. Είναι ρίσκι.
1: Ακριβώς.
0: Από την άλλη μεριά, να πούμε το εξής, ότι το κόμμα της κυρίας Καριστιανού δεν νομίζω ότι, παρά τα όσα λέγονται στη συγκεκριμένη δημοσκόπηση, σκοράρει γκολάρες. Δηλαδή, τι θέλω να πω, το πολύ πιθανό να την ψηφίσω έχει πάει από το 11% στο 4%. Και το πολύ πιθανό, όχι σίγουρο, πολύ πιθανό. Και το αρκετά πιθανό, μια απάντηση που για μένα είναι, και να με συγχωρούν πάρα πολύ οι δημοσκόποι και οι φίλοι πολιτικοί αναλυτές και οι συνάδελφοι και οι ενδιαφερόμενοι κομματικοί, είναι κάτσε μάι μου. Το αρκετά πιθανό είναι.
1: Επιβεβαιώνονται.
0: Αυτό που σου λένε τα κορίτσια, ίσως. Λέγανε παλιότερα, ίσως. Θες να βγούμε, ίσως, σου έλεγε.
1: Με συγχωρείς, Βασίλη.
0: Το ίσως ήταν σχεδόν πάντα όχι. Λέω τώρα εγώ,
1: Ναι, με επιβεβαιώνονται με αυτόν τον τρόπο. Αυτοί που λέγανε, περιμένατε να ανακοινωθεί και μην βιάζεστε να βγάλει συμπεράσματα. Ναι. Γιατί κάποιοι είχαν βιαστεί να κάνουν κυβερνήσεις.
0: Και το ίσως, λοιπόν, πέφτει από το αρκετά πιθανό από το 11% στο 10%. Δηλαδή ένα, συνολικά πάει σε ένα 14%, αρκετά ή πολύ πιθανό, αλλά επαναλαμβάνω, εγώ το αρκετά πιθανό δεν.
1: Βέβαια, για να είμαστε ειλικρινείς, και το 22 της κυβέρνησης είναι ένα χαμηλό ποσοστό.
0: Δεν το είπαμε.
1: Και μάλιστα
0: πάλι τα ίδια θα λέμε. 1%. Πάλι τα ίδια, αυτό δεν είπαμε.
1: Όχι, το επισημαίνω γιατί πτήσεις. Κάποιοι μπορεί να πούν, παιδιά, μιλάτε τόση ώρα για τη δημοσκόπηση και στέκεστε στον Τσίπρα και στην Καριστιανού. Αλλά
0: όχι, στέκεσαι στον Τσίπρα και την Καριστιανού, διότι όταν έχεις μια τέτοια δημοσκοπική φθορά της κυβέρνησης, η οποία είναι στριμωγμένη από υποθέσεις με άρωμα σκανδάλου, ακρίβεια, οικονομικά, οικονοζόρια κλπ. Και έχει να δείχνει ότι προηγείται με 10 μονάδες διαφορά και πλέον. Δεν το λες και μικρό πράγμα αυτό. Συγγνώμη.
1: Πρόσεξε,
0: δηλαδή, πόσο έπρεπε να χάνει, δηλαδή.
1: Πρόσεξε, ποιο είναι εδώ το σενάριο.
0: Για
1: τώρα,
0: να πάρει αντιπολίτευση.
1: Το οποίο, κυρία, κυκλοφορεί μάλλον στα δημοσιογραφικά γραφεία σε απόλυτο κλισέ. Το λέω αυτό.
0: Κυκλοφορεί,
1: ναι. Πρώτες
0: κάλπες.
1: Δεν έχει η κυβέρνηση αυτοδυναμία. Έχει όμως μια διαφορά η οποία είναι κάτω από τις, μονοψήφια από το δεύτερο κόμμα. Δεύτερες κάλπες έχουμε την ανατροπή. Γιατί στις δεύτερες κάλπες στο δεύτερο κόμμα θα καταφέρει να συγκεντρώσει την αντιμητσοτακική ψήφο. Αυτό είναι το τελευταίο σενάριο το οποίο κυκλοφορεί στα δημοσιογραφικά.
0: Τι, ποιο είναι, δεν το κατάλαβα, για επανέλαβε, ότι τι.
1: Πρώτες κάλπες. Δεν έχει αυτοδυναμία η κυβέρνηση, έχει όμως μονοψήφια διαφορά από το δεύτερο κόμμα. Δεύτερες κάλπες. Έχουμε την ανατροπή, γιατί το δεύτερο κόμμα θα συγκεντρώσει την αντιμητσοτακή ψήφο, ουσιαστικά θα εισπράξει την αιμορραγία από τα υπόλοιπα κόμματα.
0: Και είπαμε, πιανού είναι αυτά ευσεβείς πόθη.
1: Κυκλοφορούν στα δημοσιογραφικά.
0: Όχι, όχι κυκλοφορούν. Πιανού είναι ευσεβείς πόθη. Γιατί...
1: του δεύτερου, του τρίτου κόμματος, Βασίλη.
0: Αυτό, ναι, αυτό.
1: Βασικά
0: αυτό
1: του δεύτερου.
0: Αυτό ίσως και να τα ακούσω.
1: Γιατί το τρίτο που.
0: Γιατί υπάρχει και η άλλη άποψη, βέβαια. Ότι υποτίθεται πως όταν έχεις ζόρια στο να σχηματίσεις κυβέρνηση, δεν σπυρώνεσαι γύρω από το δεύτερο, γύρω από τον πρώτο σπυρώνεσαι.
1: Εδώ.
0: Αλλά τώρα εδώ υπάρχει και το δεύτερο, έτσι. Εδώ υπάρχει ότι κερδίζει πάντα ο δεύτερος. Έχουμε και ένα τέτοιο, είναι αλήθεια.
1: Φαντάζομαι μέχρι τις εκλογές πόσα σενάρια θα δούμε να
0: κυκλοφορούν.
1: Καλά, ας δούμε να εμφανίζονται τα νέα κόμματα και βλέπουμε μετά. Και να παγιώνεται η εικόνα των δημοσκοπήσεων, γιατί μέχρι να γίνει αυτό. Θα δούμε. Ο κύριος Τσίπρας πάντως χθες έκανε εκδήλωση.
0: Για πες για την εκδήλωση του κύριου Τσίπρα.
1: Είχε πολύ κόσμο. Ήταν η πρώτη ουσιαστικά πολιτική εκδήλωση, γιατί μέχρι τώρα ήταν η παρουσίαση του βιβλίου της Ιθάκης.
0: Ναι.
1: Είπε ότι έρχεται η ώρα του θερισμού. Ο κύριος Τσίπρας. Αρχές Ιουνίου τοποθετείται.
0: Τι. Είναι και αυτό βιβλίο, τίτλος βιβλίου, η ώρα
1: λες
0: του θερισμού.
1: Λες να το επόμενο. Ο θερισμός.
0: Πάντως ναι, κάπως μου κάνει ως
1: τίτλος. Κάπως ποιητικός.
0: Η ώρα του θερισμού, να θερίσουμε τους κόπους. Δηλαδή να δρέψουμε τους κόπους.
1: Δεν πρόλαβα να το βρω. Σε ελίτη κάτι μου έφερε. Θα το
0: ψάξω μετά. Του θερισμού,
1: θα το ψάξω μετά.
0: Η ώρα του θερισμού. Δηλαδή να θερίσουμε τι ακριβώς. Θέλω να μου το εξηγήσεις αυτό.
1: Τους καρπούς του βιβλίου, ξέρω.
0: Τους καρπούς των προσπαθειών.
1: Τους καρπούς των προσπαθειών. Ναι. Συγκέντρωση κέντρο αριστερά.
0: Ναι. Πάνω εκεί είναι που έρχεται ο άλλος και λέει θυμίσου το 15, κατάλαβες. Σου λέει θυμίσου το 15.
1: Εσύ που μου λες, όχι, ότι δεν θέλω να θυμηθώ.
0: Όχι. Γι' αυτό λέω,
1: θυμάμαι,
0: έρχεται ο δεύτερος και λέει, ναι, κατάλαβες.
1: Γιατί άναψαν αμέσως φωτιές μεταξύ του Πασόκ και του... Γιατί εμείς τα λέμε ότι η μάχη...
0: Μάλλον,
1: ένα από τα ενδιαφέροντα στοιχεία των επόμενων εκλογών θα είναι η μάχη για τη δεύτερη θέση. Και μας λένε πολλές φορές οι συνομιλητές μας, αυτή είναι η επιλογή του Μέγαρου Μαξίμου. Από το Πασόκ συνήθως το λένε αυτό, δεν είναι?
0: Ναι. Εντάξει, να σου πω, ξέχασε ο κύριος Ανδρουλάκης κάτι λογαριασμού στο εξωτερικό να δηλώσει. Ο λογιστής όμως θα μπερδεύει.
1: Ναι,
0: κοίταξε και εμένα ο μπαγάς ο λογιστής. Άρε Κώστα, αν ακούς καλημέρα. Ο μπαγάς σας πήγε να κάνει κάτι λάθη. Τον πρόλαβα όμως εγώ.
1: Μπορεί να το ξέχασω.
0: Τον πρόλαβα, του φύγα στη γωνία. Εντάξει.
1: Μπορεί.
0: Ναι, εντάξει, ναι. Και τα λάθη, τα λάθη είναι ανθρώπινα. Είναι γεγονός. Τα λάθη είναι ανθρώπινα. Όχι, εγώ το εννοώ αυτό.
1: Μπορεί να συμβεί. Εγώ...
0: Το εννοώ. Ναι. Είπα, δεν το λέω για πλάκα ούτε ηρωνικά. Και
1: γιατί άμα κάθε χρόνο δημοσιοποιείται το πόθεν έσκες, πιο πολύ θόρυβο
0: μετά,
1: δημιουργεί.
0: Μετά, πότε θα τα κρύψεις? Ένα χρόνο υπάρχει.
1: Πιο πολύ θόρυβο δημιουργεί η απουσία των συγκεκριμένων λογαριασμών παρά να έχουν μια επανάληψη ότι υπάρχουν.
0: Λοιπόν, μου είπες για την ώρα του θερισμού, δεν μου είπες ότι το κόμμα θα γίνει τον Ιούνιο.
1: Στο παιδί μου,
0: δεν σε προσέχεις. Έχεις δίκιο. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Άννα Σημέλη και τίτλους ειδήσεων. Έλα, Άννα Σημέλη, σε ακούμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στο κόκκινο Κηφισός, κυρίως στο ρεύμα ανόδου, αυξημένη κίνηση σε Κηφισίες, Κατεχάκη και Αττική Οδό. 8 άτομα συνελήφθησαν για την ένοπλη ληστεία σε τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα. Βρέθηκε στην κατοχή τους ηλία και βαρύς οπλισμός. Από μία κλωστή κρέμεται η κεχηρία στη Μέση Ανατολή. Εκατέρωθεν απειλές. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε ηλίθια και απέρριψε την Ιρανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου. Από την πλευρά της η Τεχεράν υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να αναγνωριστούν τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού όπως αυτά ορίζονται στην πρόταση των 14 σημείων. Ο Αμερικανός Πρόεδρος προειδοποίησε για επιστροφή σε πλήρη πολεμική σύραξη. Ανωδικά κινήθηκαν οι τιμές πετρελαίου στις πρωινές συναλλαγές στην Ασία. Πρώτη Σύνοδο Υπουργών Άμυνας συγκαλούν σήμερα Βρετανία, Γαλλία για την αποκατάσταση της ροής του εμπορίου στα στενά του Ορμούς. Σε επιφυλακή διεθνώς οι υγειονομικές αρχές σε τουλάχιστον 19 χώρες για τον Χανταϊό. Στον ανακριτή Ηρακλείου σήμερα ο 30χρονος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε βάρος της 28χρονης σύζυγου του. Στις 10 από την ΕΡΤ 1 ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision, στον οποίο διαγωνίζεται ο Ακύλας με το τραγούδι Φέρτο. Ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα έως 31 βαθμούς στην Αττική, ως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

0: Εδώ είμαστε, Ethnos Radio 105,8, πρωινές διαδρομές. Καλημέρες, πολλές και μεγάλες σε όλες και όλους.
1: Ο Βασίλης Αδαμόπουλος είναι στο ένα μικρόφωνο.
0: Η Μαρία Γεωργίου στο άλλο και απέναντί μας ο Νίκος Ψωμιάδης, τον οποίο θα παρακαλέσουμε να μας δείξει στην οθόνη τι παρακολουθούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ψωμιάδη.
1: Ήρα Πανανίδου, όση ώρα βλέπεις εσύ, Ήρα Πανανίδου επιλέγει τις μουσικές.
0: Και ναι, τα κορίτσια, η Γιάννα Αρφάνη, η Βασιλική Κολτσίδα και η Λουίζα Μαραβελάκη είναι στην δημοσιογραφική επιμέλεια.
1: Και βεβαίως εσείς στη συντροφιά μας, με δύο επιλογές επικοινωνίας μαζί μας, μπείτε στην παρέα μας. Ο πρώτος είναι μέσω Viber, αφού πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση. Earth News Radio, δύο λέξεις. Earth News η μία, Radio η άλλη.
0: Ο δεύτερος τρόπος, πληκτρολογείς πρωινές διαδρομές στο Facebook, μπαίνεις στη σελίδα μας. Και μέσω Messenger μπορείς να μας στείλεις το μήνυμα, το σχόλιο, την παρατήρησή σου, ό,τι επιθυμείς. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας τον Στέφανο. Στέφανε, περί Eurovision θα σου απαντήσω, περί ορέξεως σου δεις λόγος. Εντάξει, ο καθένας δικαιούται να έχει την άποψή του και να τη διατυπώνει όπως εσύ. Καλή σου μέρα, καλή δύναμη. Τώρα, ποιο είναι το κέρδος από την συμμετοχή μιας χώρας στην Eurovision, νομίζω έχει αποδειχθεί κατά καιρούς. Καταρχάς υπάρχει ένα πάρα πολύ μεγάλο τουριστικό κέρδος, να το πούμε έτσι, παλαιόθεν, αλλά βέβαια και μία προβολή της χώρας και των καλλιτεχνών, που κάθε άλλο παρά βλάφτη, θα έλεγε κανείς.
1: Και ένα κοινό που αγαπά την Eurovision, το οποίο δεν είναι
0: Όχι.
1: καθόλου μικρό.
0: Ένα τεράστιο κοινό, το οποίο λατρεύει την Eurovision.
1: Δεν είναι καθόλου μικρό.
0: Λοιπόν, αυτό. Λοιπόν, τώρα, σε ό,τι αφορά τον Αβραμ, να στείλουμε την καλημέρα μας και την αγάπη μας. Ευχαριστούμε πολύ για τα αυτοκολλητάκια. Εύχεται καλή επιτυχία στον Ακύλα και στην ελληνική αποστολή σήμερα στα ημιτελικά. Μακάρι να πάμε καλά.
1: Να σας πω την πεντάδα των στοιχημάτων.
0: Για πες.
1: Πρώτη είναι η Φιλανδία, δεύτερη η Ελλάδα, τρίτη η Δανία, τέταρτη η Γαλλία, πέμπτη η Αυστραλία.
0: Με τα μεγαθύρια. Καλημέρα στον κύριο Ανδρέα, το φίλο μας, ο οποίος εύχεται χρόνια πολλά ως πυροσβέστε μας. Ο κύριος Γκάρναβος, καλά λέω,
1: Ναι.
0: Ο Γιώργος ο Θήμιου είναι εδώ με τις υπέροχες φωτογραφίες του από την ηλιόλουστη Καβάλα.
1: Κάθε πρωί μας στέλνει φωτογραφίες και πολύ μας αρέσει, λοιπόν.
0: Κωνσταντίνος ο Καραγιάννης που λέει: υπάρχουν και νέοι που τώρα μεγαλώνουν και δεν έχουν ακούσει καν για Βαρουφάκη. Η ιστορία πρέπει να είναι πάντα φρέσκια για να μην γίνονται εθνικές τραγωδίες. Τι είναι το πρόβλημά σας, κύριε Αδαμόπουλε, μου λέει ο Κωνσταντίνος Καραγιάννης. Βρε Κωνσταντίνε μου, ότι λέμε τα ίδια και τα ίδια. Δηλαδή, εντάξει, δεν σου λέω, καλό είναι να εμπεδώνουμε και να μην έχουμε κοντή μνήμη, αλλά ξέρεις, καμιά φορά όταν τα πράγματα παρουσιάζονται με έναν τρόπο ο οποίος περισσότερο υποψίες εγείρει παρά, πώς το πω τώρα, αποτελεσματικά μπορεί να δράσει σε πολιτικό πεδίο, δεν ξέρω κατά πόσο το ισοζύγιο είναι θετικό. Εγώ τώρα λέω, εγώ, μπορώ να κάνω λάθος, αν κάνω λάθος ζητώ συγγνώμη. Δεν θέλω να ακυρώσω σε καμία περίπτωση τη δουλειά των συναδέλφων. Έχουν γράψει βιβλίο.
1: Έχει πάει πολύ καλά.
0: Αλλά αυτά τα οποία. Ναι, ούτε μπορώ να πω ότι δεν βγαίνουν κάποιες πτυχές, ας πούμε, που δεν γνωρίζαμε. Είναι αλήθεια. Στο συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ.
1: Δηλαδή, όταν ο Ζάκλον του Γιούγκερ σου λέει: κάναμε λάθος που δεν ελέγξαμε την κυβέρνηση Καραμαλή, δεν έχει το δικό του χρωστό.
0: Όχι, δεν είπα κάναμε λάθος. Είπε: μα κορόιδεψε η κυβέρνηση. Για να τα λέμε κι αυτά έτσι.
1: Κάναμε λάθος που δεν ήμασταν αυστηροί από τότε.
0: Επειδή είναι αλήθεια ότι ο πρώην πρωθυπουργός και ο Καραμαλής πέρασε και εκείνο ένα διάστημα, δεν ξέρω αν λέγεται πολιτική ηρεμία, θα έλεγα, όπως έλεγε ο Αντώνης Σαμάρας, πολιτική σιωπή. Δηλαδή. Κάναμε να ακούσουμε τη φωνούλα του κάτι χρόνια.
1: Και ουσιαστικά κλωτσούσε το τενεκεδάκι στον Γιώργο Παπανδρέου, ο οποίος εξελέγει με το σύνθημα.
0: Και την μπάλα στην εξέδρα.
1: Τα λεφτά υπάρχουν, αλλά ουσιαστικά μας έκανε να πιστέψουμε ότι έφταιγε ότι τα λεφτά υπάρχουν.
0: Ναι. Λοιπόν. Βέβαια τα τελευταία.
1: Όχι, πως δεν ήταν πρόβλημα το ότι τα λεφτά υπάρχουν, αλλά δεν ήταν μόνο αυτό το πρόβλημα.
0: Τα τελευταία χρόνια βέβαια έχει πάρει φόρα. Είναι, ξέρεις, είναι κάτι, μου θυμίζει όπως τα γκαζοζέν, τα παλιά τα αυτοκίνητα που ξέρεις που όταν παίρνανε φόρα, δεν τα σταμάταγε τίποτα.
1: Ένα
0: όχι, δεν θέλω να κάνω τέτοια συγκρίση, για όνομα του Θεού. Απλά θέλω να πω ότι οι πολιτικοί, όταν αρχίσουν να ξαναμιλάνε μετά από ένα μεγάλο διάστημα σιωπής, δεν του σταματάει τίποτα.
1: Ναι.
0: Λέω τώρα αυτό. Λοιπόν, αλλά επ' αυτού απαντήσεις δεν έχει δώσει όμως.
1: Όχι,
0: δηλαδή επί των θεμάτων που σχετίζονται με τα στοιχεία που δίναμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα ελλείμματα που οδήγησαν στα διέξοδα και
1: τώρα
0: στη συνέχεια στα μνημόνια και τα ρέστα.
1: Και τώρα ας μην το πάω ακόμη στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, γιατί τον ακούω που είναι λαλίστατος ο κ. Καραμαλής και την κριτική του και πολύ καλά κάνει ένας πρώην πρωθυπουργός.
0: Πρέπει να μιλάει.
1: Είναι έτσι.
0: Βεβαίως.
1: Σε διάφορες εκδηλώσεις στις οποίες συμμετέχει, αλλά βλέπω ότι δεν θέλει να πει τα ίδια στο συνέδριο του κόμματός του.
0: Είναι άλλη λογική. Σου λέει να πάω. Κάτσε ρε Μαρία τώρα, συγγνώμη.
1: Μα τα συνέδρια δεν είναι για να πει και Μαρία, να ασκήσει την κριτική.
0: Δηλαδή, κάτσε.
1: Σου.
0: Έχουμε εμείς μια διαφορά, έτσι.
1: Ναι. Πού θέλεις να τη λύσεις.
0: Και επειδή είμαστε, περίμενα να σου πω, ναι. Και επειδή είμαστε συνάδελφοι, ας πούμε, και συνεργάτες κλπ. Κάνεις εσύ ένα event στο σπίτι και μου λες, ας πούμε, ότι συνάδελφοι είμαστε. Κάνεις τη γιορτή, έλα κι εσύ.
1: Ναι.
0: Θα έρθω εγώ τώρα στο σπίτι να σου μεταφέρω τη διαφορά ή θα καταπιώ τη γλώσσα μου και θα μείνω μουγκός. Δεν γίνεται.
1: Κάτσε να σου το δώσω αλλιώς όμως, γιατί ναι. δεν μου το θέτεις σωστά. Έχουμε μια διαφορά. Θα σου πω, έλα να συζητήσουμε. Έλα, έλα
0: στο σπίτι
1: μου, στο γραφείο σου. Μην έρθω στο γιορτή.
0: Στη γιορτή. Μα γιατί εδώ μιλάμε. Τι είναι, ζύμωση.
1: Όταν γυρίζω γύρω-γύρω. Όταν γυρίζω γύρω-γύρω. Όταν γυρίζω γύρω-γύρω και λέω διάφορα για σένα είναι καλύτερο. Από το να έρθω να στα πω.
0: Πρέπει
1: και στη γιορτή να έρθω να στα πω.
0: Και στη γιορτή. Τι να σου πω,
1: θα στη χαλάσω.
0: Εγώ θα σε πέταγα έξω. Πάντως. Λέω.
1: Φοβάται ότι θα το πετάξω.
0: Όχι, έτσι. Ούτε κατά διάνοια. Διότι.
1: Τότε τι μου λες.
0: Είναι... Όχι, σου λέω εγώ τι θα έκανα.
1: Εσύ τι θα έκανες, ναι, αλλά δεν είσαι και πρόεδρος κόμματος.
0: Σωστό. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας τον Στέφανο. Και πάλι καλημέρα στο Γιώργο το Θήμιο. Είπαμε πάλι, ο Γιώργος μας στέλνει τα καλά του τα λόγια. Καλημέρα στο Βασίλη τον Καραγιάννη. Στην Ελλάδα λατρεύουμε την Eurovision, σε δικαιώνει. Καλή επιτυχία στον Ακύλα, εύχεται. Ο Φίλης ο Κουματζίδης μας στέλνει το μήνυμά του από την Ορεστιάδα. Μας λέει πάρα πολύ καλά λόγια. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε. Έχουμε κι άλλα. Καλημέρα στον Στέφανο. Ακούστε, λέει, πάλι το διάγγελμα που έβγαλε ο Καραμαλής το Σεπτέμβριο του 2009 για τις πρόορες εκλογές. Δεν μπορείς να πιστέψεις ότι ακούσα έναν πρωθυπουργό που κυβερνούσε από το 2004.
1: Μα.
0: Λέει.
1: Το είπαμε ότι ο λόγος για τον οποίο πήγε η τότε κυβέρνηση στις εκλογές ήταν ο σωστός λόγος. Γιατί επεσήμανα, χτυπούσε τότε το καμπανάκι για την οικονομία, αλλά ήταν αργά.
0: Ο Αβραμ συμφωνεί με όλα όσα λέμε και για την τουριστική προβολή της χώρας μέσω του Eurovision και για τα 12 χρόνια πολιτικής σιωπής του Κώστα Καραμαλή. Καλά να είναι.
1: Εγώ...
0: Λοιπόν, κάτσε να πούμε μερικές καλημέρες,
1: ναι,
0: ακόμα.
1: Ναι, σε γιατί φίλες, έχουμε πολλές
0: φίλους. Θα... Ναι, που μας στέλνουν
1: και
0: τα μηνύματά τους. Συγκεντρώνονται και γκρινιάζουν και έχουν δίκιο οι άνθρωποι. Λοιπόν, καλημέρα Σπυριδούλα μας, Σπυριδούλα Ναπιώτη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σου τα λόγια και για τις καλημέρες σου. Την Ποθητή τη Βάλβη, η οποία μας λέει σήμερα γιορτάζει ο Άγιος Επιφάνιος και μας στέλνει μια πολύ ωραία εικόνα από το ακροτήρι της Σαντορίνης όπου έγινε χθες ο Εσπερινός προς τιμήν του, έτσι. Ευχαριστούμε Ποθητή.
1: Στον Άγιο Επιφάνιο λοιπόν,
0: ναι.
1: Στο ακροτήρι.
0: Καλημέρα στην Ευγενία την Κόκα, καρδιά μεγάλη, την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα και στον Νίκο τον Γκαλία, επίσης καρδιές. Καταπληκτικές φωτογραφίες από τα Τρίκαλα. Αχ, μας φτιάχνουν πάντα τη διάθεση. Και ο Αλέξανδρος, εδώ πάντα, ο Μουκλής με το στίγμα της ημέρας. Να σου δώσω το στίγμα της ημέρας πριν πάμε στα πρωτοσέλιδα.
1: Το περιμένουμε, όχι απλά να με ρωτήσεις αν θα μου το δώσεις.
0: Καλημέρα και στον Νίκο από την Καρδίτσα. Λοιπόν, πάμε το στίγμα της ημέρας. Ο Αλέξανδρος λέει 1-1. Κάτσε, είναι και, και μεγάλο. Κανένα σημείο σύγκληση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Συνεχίζεται το αποκλεισμό των στενών του Ορμούς με τεράστιες επιπτώσεις στις διεθνείς αγορές πετρελαίου. Η Αμερική αποδεσμεύει 53,3 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα εκτελούσαν επιχειρήσεις κατά του Ιράν από μυστικές βάσεις στο Ιράκ.
1: Mm-hmm.
0: Σενάρια για πρόορες εκλογές κυκλοφορούν ενώ η κυβέρνηση επιμένει στο Μάρτιο του 2027. Είδες θες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

0: Θα έχουμε ψηλές θερμοκρασίες στην Κρήτη, νομίζω θα φτάσει και τους 33 βαθμούς.
1: Ναι, αυτό βλέπω στο τελευταίο δελτίο πρόγνωσης, αυξημένες για την εποχή θερμοκρασίες. Βέβαια και 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Εδώ στην Αττική μέχρι 29 βαθμούς εγώ βλέπω για σήμερα και στη Θεσσαλονίκη μέχρι 28. Αλλά γενικά, όντως καλά λες, υπάρχουν περιοχές όπως στην Ανατολική Στερεά και στην Κρήτη που η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 και τους 33 βαθμούς Κελσίου.
0: Νομίζω από αύριο επιστρέφει σε φυσιολογικές τιμές για την εποχή, δηλαδή γύρω στους 24 με 25 βαθμούς. Είναι εντυπωσιακό πάντως μέσα σε 10 ημέρες η διαφορά. Αναφέρομαι στο προηγούμενο Σαββατοκύριακο που είχαμε χιόνια στα ορεινά. Η μεγάλη διαφορά της θερμοκρασίας.
1: Αυτή την ώρα, Αγία Παρασκευή 20 βαθμοί, Αθήνα κέντρο 20. Πειραιάς ομοίως 20 βαθμοί Κελσίου, Θεσσαλονίκη 19 βαθμοί Κελσίου.
0: Α, το πρωί 6 ώρα που ήμουν στο αυτοκίνητο, 19 βαθμούς είχε.
1: Ναι. Λοιπόν, ναι. Κίνηση.
0: Κίνηση έχουμε πολύ. Έχουμε πολύ κίνηση αυτή την ώρα. Έχουμε και στα δύο ρεύματα. Ξεκινώ όπως πάντα από τον Κηφισό και την Αττική Οδό. Στον Κηφισό το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι στο ρεύμα προς τον Πειραιά, το ρεύμα καθόδου. Ξεκινάει από την Αττική Οδό και φτάνει μέχρι το Εγάλαιο. Στο ρεύμα Νόδου ξεκινάει από το Εγάλαιο και φτάνει μέχρι τη Λένορμαν, είναι καλύτερη εικόνα. Στην Αττική Οδό έχουμε μεγάλο πρόβλημα στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Ξεκινά από τα Άνω Λιώσια και φτάνει μέχρι και την Πλακεντίας περίπου με πολλή κίνηση. Την Πλακεντίας έχουμε όμως και στα δύο ρεύματα. Και στο ρεύμα προς Ελευσίνα κίνηση. Κηφισία, στο ρεύμα προς Κηφισιά κίνηση από το κέντρο μέχρι το Χαλάνδρι. Έχουμε και στο ρεύμα καθόδου όμως αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα. Ξεκινάει από το Χαλάνδρι και φτάνει μέχρι το Ψυχικό και μετά έχουμε πάλι στη διασταύρωση με Πανόρμου. Μεσογείων με κίνηση, ιδιαίτερα στο σταθμό του μετρό, στο Χολαργό, μέχρι και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, στο ρεύμα προς Αθήνα. Οι δρόμοι στο κέντρο. Έχει κίνηση στην Καλλιρόης και στα δύο ρεύματα αυτή την ώρα. Ναι. Έχει στην Κατεχάκη, στην Αρδιτού και την Ηλιουπόλεως και η Βουλιαγμένης έχει κίνηση. Και τη Βάρη Σκοροπίου βλέπω αυτή την ώρα ότι έχει κίνηση. Συγκρού στο ρεύμα προς Αθήνα και η Παραλιακή είναι ένα κόκκινο, ένα υπαίθριο πάρκινγκ το οποίο ξεκινάει. Είναι κάποια έργα που γίνονται εκεί.
1: Ναι.
0: Και είναι μπλοκαρισμένη κάθε πρωί. Ξεκινάει από το Ελληνικό και φτάνει μέχρι και τον Πειραιά.
1: Κουράγιο,
0: στο ρεύμα προς Πειραιά. Υπομονή.
1: Κουράγιο και υπομονή.
0: Υπομονή.
1: Βλέπω τώρα, είναι καλεσμένο στα παιδιά συνδέσεις στον Κώστα τον Παχλημίτσο και την Κατερίνα τη Δούκα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτου, κ. Μιχάλης Σοχοίδης. Και έχουν βάλει ένα τίτλο. Δεν μπορούμε να ακούσουμε.
0: Όχι.
1: Στην Κρήτη λέει υπάρχει μία υπερβολή με την οπλοχρησία.
0: Μόνο.
1: Μία υπερβολή.
0: Μία. Δύο-τρεις υπάρχουν.
1: Το λέει ο άνθρωπος κομψά προφανώς.
0: Ναι, γιατί είναι και υπουργός Προστασίας του Πολίτη.
1: Μία υπερβολή. Μη σου πω και δύο.
0: Και δύο και τρεις. Και τέσσερα παιδιά.
1: Λοιπόν, ναι. Πάμε πρώτα σελίδα εφημερίδων αφού θυμηθούμε πρώτα που είστε συντονισμένοι.
2: Earth News Radio 105,8.
1: Ξεκινάμε. Καθημερινή έχει κύριο τίτλο «Κόφτε στο Airbnb με το νέο χωροταξικό του τουρισμού». Θα μιλήσουμε για λίγο. Μάλλον σε λίγο για το θέμα αυτό.
0: Γιατί είναι το θέμα που κυριαρχεί στα πρωτοσέλιδα και έχει πολύ πολύ ενδιαφέρον.
1: «Κόφτε στο Airbnb λοιπόν με το νέο χωροταξικό του τουρισμού». Οι ακροατές που είχατε συντονιστεί νωρίτερα, φαντάζομαι, ακούσατε το πολύ ενδιαφέρον και αναλυτικό ρεπορτάζ που είχαν τα παιδιά νωρίτερα εδώ, στο Earth News Radio.
0: Την Κατερίνα Τη Χριστοφιλίδου είχαν, που ήταν αρκετά αναλυτική.
1: Οι κόφτες θα ενεργοποιούνται, γράφει Καθημερινή, ανάλογα με το βαθμό ανάπτυξη μια περιοχή. Επίσης διαβάζουμε. Ένταση μεταξύ Αθηνίνας και Κιέβου λόγω του ντρόουν. Ενημέρωση των Ευρωπαίων Υπουργών Εξωτερικών υπό έρευνα τα δεδομένα του. Ακόμη, ανανεώθηκε η φοιτεία των Ευρωπαίων Εισαγγελέων για δύο ακόμα χρόνια, Παπανδρέου, Θάνου και Μουζάκη.
0: Όχι για πέντε όμως που ζητούσε η κυρία Κοβέση, για δύο.
1: Για δύο.
0: Έχει ενδιαφέρον αυτό.
1: Βεβαίως. Στα αζήτητα η θαλαμιγός του Ωνάση.
0: Ήθελα να σου προτείνω αν έχεις οικονομίες, μήπως.
1: Ναι.
0: Να αγοράσουμε.
1: Κοίτα, είναι τιμή ευκαιρία. Από τα 90 εκατομμύρια έχει πέσει, λέει, στα 52.
0: Πάμε, φίλε μου, καλά. Να κάνουμε μια επένδυση.
1: Ναι. Μια πραγματικά εντυπωσιακή φωτογραφία από την Θαλαμιγό. Αυτό το μνημείο, έτσι. Είναι ένα ιστορικό μνημείο, το λες. Ναι, Θαλαμιγό, η οποία μένει στα ζήτητα παρά το γεγονός ότι έπεσε τόσο πολύ τιμή. Τι είναι 52 ψωρό εκατομμύρια τώρα. Ναι, και για το νέο κόμμα Τσίπρας τώρα είναι η ώρα και δεκάδες βουλευτές των εργατικών ζητούν παρέτηση Στάρμερ.
0: Να διαβάσω και ένα θέμα από το οικονομικό ανθρώπινο της Καθημερινής, έχει το δικό του ενδιαφέρον. Νέες εξίσεις στα τρόφιμα βλέπει η Moody's.
1: Μάλιστα, εντάξει. Okay.
0: Πρόκειται για ανάλυση και μάλιστα αναφέρεται από το Σεπτέμβριο νέες αυξήσεις. Δηλαδή μέχρι το.
1: Άσε, έχουμε προλάβει, τις έχουμε δει εμείς. Δεν χρειάζεται να μας πει.
0: Φαντάσου κι άλλες.
1: Τις έχουμε δει εμείς. Επίσης, μια είδη σημαντική και να το πούμε, νομίζω είναι σχεδόν σε όλα τα πρωτοσέλιδα. Στη Γερμανία, σε κέντρο αποκατάσταση, ο Γιώργος Μιλωνάκης βγήκε από την Αττική από χτες. Ήταν από τα πρώτα θέματα της επικαιρότητας. Ολόψυχα οι ευχές όλων, νομίζω, φίλων και αντιπάλων είναι μαζί του. Ο άνθρωπος δίνει μια τεράστια μάχη. Από εδώ και πέρα ξεκινάει ο δεύτερος γύρος αυτής της μάχης. Μακάρι όλα να πάνε καλά, όσο το δυνατό καλύτερα.

0: οι ευχές όλων είναι μαζί του.
1: Βέβαια. Και στον ίδιο και στην οικογένειά του.
0: Και στην οικογένειά του,
1: περνάει
0: βεβαίως.
1: Περνάει,
0: ανεβαίνει η Γολγοθά μεγάλο.
1: Ανεβαίνει η Γολγοθά, ναι. Το θέμα του νέου χωροταξιακού σχεδιασμού είναι και στα νέα πρωτοθέμα. Τι προβλέπει το νέο χωροταξικό? Κόφτες και κίνητρα. Είναι ο τίτλος από την εφημερίδα. Ακόμη, ελληνική δικαιοσύνη 2026. Κουβάδες, σοβάδες, καλώδια, καρότσια. Είναι μια αποκαλυπτική, όπως διαβάζω στην εφημερίδα, αυτοψία των νέων. Ευρωεισαγγελής. Η Αθήνα τεντώνει το σκηνή με κοβέση. Και πόθεν έσχες, αδυναμία σε ακίνητα, μετρητά και ομόλογα.
0: Η εφημερίδα απογευματινή έχει κύριο τίτλο «Νόμος και τάξη επιτέλους στην τουριστική ασυδοσία. Τι προβλέπει το νέο χωροταξικό?» Και εδώ πρώτο θέμα το νομοσχέδιο συγκεκριμένο. Ανάπτυξη με αυστηρούς όρους και σεβασμό στο περιβάλλον. 5 καθαρές ζώνες για ποιοτικές επενδύσεις και βιωσιμότητα. Επίσης, διαβάζουμε κρίσιμο φθινόπωρο. Δημοσκοπήσεις και ακρίβεια θα ορίσουν τον χρόνο των εκλογών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν ναυάγιο πάλι πριν από την επίσκεψη Τραμπ στην Κίνα. Και η Αμφίπολη εκ των έσω για πρώτη φορά. Οι επόμενες εργασίες στον Τίμβο Καστά και η απόδοση στο κοινό το 2028 είναι τουλάχιστον εντυπωσιακά τα ευρήματα, έτσι όπως τα βλέπουμε στις φωτογραφίες.
1: Εφημερίδα των Συντακτών. Διχασμένη η Ευρώπη για το Απαρτχάιντ. Κυρώσεις χάδι των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους βίαιους Ισραηλινούς επικούς. Είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. 1.200.000 υπογραφές Ευρωπαίων πολιτών ζητούν δικαιοσύνη για την Παλαιστίνη και διακοπή της συμφωνίας σύνδεσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Ισραήλ. Αυτό είναι το πρώτο θέμα. Δεύτερο θέμα. Φοιτητικές εκλογές 2026. Πώς θα ψηφίσει η γενιά του TikTok. Αλέξης Τσίπρας, τώρα είναι η ώρα, και ειδικό χωροταξικό τουρισμού, περιορισμοί για τους μικρούς, πεδίο για τους μεγάλους.
0: Νομίζω, σε ό,τι αφορά τις φοιτητικές εκλογές, ότι πια δεν απασχολούν κανέναν, δεν ενδιαφέρουν κανέναν και δεν ξέρω πόσους αφορούν. Γιατί
1: και
0: ενδιαφέρουν όλο και λίγο.
1: Ναι. Από τη συμμετοχή, βέβαια.
0: Διότι. Εντάξει. Νομίζω ότι η όποια προβολή στην καθημερινότητα των φοιτητών. Δεν είναι
1: και
0: σχεδόν
1: καταφέρνουν να έχουν και ένα ενιαίο όργανο, μια ενιαία φωνή με την αναλογικότητα που προκύπτει από τις εκλογές, καταλαβαίνεις ότι αποδυναμώνεται.
0: Νομίζω 2-3 κόμματα ενδιαφέρει και 2 πρωτοσέλιδα.
1: Ακριβώς.
0: Τίποτα άλλο. Ελεύθερος Τύπος κυκλοφορεί με κύριο τίτλο «Οι νέοι όροι δόμησης σε τουριστικές περιοχές. Τι προβλέπει το αυστηρό ειδικό χωροταξικό πλαίσιο?» Αυξάνεται από 4 στα 8 στρέμματα η ελάχιστη απαιτούμενη έκταση για χτίσιμο τουριστικών ακινήτων σε εκτός σχεδίου οικόπεδα. Στα 12 στρέμματα η αρτιότητα σε ανεπτυγμένες περιοχές και στα 16 στρέμματα σε 18 δημοτικές ενότητες σε Κέρκυρα, Κρήτη, Πιερία, Μύκονο, Σαντορίνη και Ζάκυνθο. Όρια για τις κλίνες σε ξενοδοχεία, καμία παρέμβαση στα 25 μέτρα από την ακτογραμμή. Και ακόμη διαβάζουμε, τέλος στα σενάρια για προώρες εκλογές από το Μαξίμου και 2.576 προσλήψεις μονίμων και εποχικών. 22 προκηρύξεως, αρχές του καλοκαιριού, γράφει η εφημερίδα.
1: Αναμφίβολα είναι το πρωταγωνιστικό, το θέμα το οποίο πρωταγωνιστεί στα πρωτοσέλιδα. Εγώ όμως θα πάω στο ριζοσπάστη. Από τον Εύρο έως την Κρήτη να κλείσουν οι βάσεις, καμία εμπλοκή στον πόλεμο. Είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Το δεύτερο θέμα είναι οι αυριανές φοιτητικές εκλογές. Αύριο οι φοιτητές παίρνουν θέση για δωρεάν σπουδές, πτυχία με αξία, ζωή με δικαιώματα.
0: Η εφημερίδα Δημοκρατία έχει τίτλο 30 κατασκευαστές πλυντηρίων συνιστούν πόθεν έσχες. Ώρα να σχεδιαστεί εκβάθρον ή να καταργηθεί, γράφει η εφημερίδα. Και ακόμη αλυτρωτικό παραλήρημα, ο Πρωθυπουργός των Σκοπίων ζητά ενοποίηση της Μακεδονίας. Ακραία πρόκληση Μίτσκοσκι σε εκδήλωση στην Αλβανία. Νέο σόου με τον ήλιο της Βεργίνας. Επίσης διαβάζουμε Αττική τεράστιες αυξήσεις ως 81% στα ενίκια γραφείων την τελευταία δεκαετία.
1: Μάλιστα. Εφημερίδα Κόντρα. Έφτασε η ώρα για την εξαγγελία του νέου φορέα από τον Τσίπρα. Ο Αλέξης αρχίζει το ταξίδι με σύμμαχο το λαό.
0: Αυτός είναι ο τίτλος. Ναι. Ο Αλέξης αρχίζει το ταξίδι με σύμμαχο το λαό.
1: Και φωτογραφία του Αλέξη Τσίπρα από τη χθεσινή εκδήλωση να χαιρετά. Να χαιρετά τον κόσμο.
0: Με κάποια
1: λουλούδια. Κάποια λουλούδια. Δύο κόκκινα τριαντάφυλλα και ένα ρόζ.
0: Δεν είναι κόκκινο. Είναι, συγγνώμη τώρα που το λέω. Όχι. Είναι πανέμορφα. Αυτό.
1: Ναι.
0: Αλλά το χρώμα είναι αυτό που έλεγε η Μυραράκη πορφοροδοκόκκινο. Θυμάσαι που το έλεγε.
1: Επειδή δεν μπορώ να το πω, το.
0: Ναι, αυτό.
1: Το προσπερνώ.
0: Το λέω απλά. Γιατί προφανώς είναι. Τώρα πέρα από καλαμπούρι. Από ακύπο. Είναι από αυλή. Δεν είναι. Αυτό. Άρα είναι λουλούδια καρδιά αυτά που του δίνουν οι
1: οπαδοί. Είναι μια ωραία εικόνα. Όπως και να το κάνει. Λοιπόν, να. Εσύ, στην εγώ στην εφημερίδα Εστία, εσύ.
0: Εγώ στην εφημερίδα Εστία. Η εξάρτηση της πολιτικής τάξεως από τις συστημικές τράπεζες είναι ο τίτλος της εφημερίδας. Με δανεισμό ρεκόρ, μερικές σκέψεις προκύπτουν από την ανάγνωση των δηλώσεων περιουσιακής καταστάσεως των βουλευτών και υπουργών για τη χρήση του 2024.
1: Μάλιστα. Θυμάσαι που σου λέγα χθες ότι αμέσως μετά την εκδήλωση άρχισαν να ανταλλάσσουν ανακοινώσεις Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ.
0: Μάλιστα.
1: Και ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, και ΣΥΡΙΖΑ. Και ΣΥΡΙΖΑ, ναι. Βέβαια. Ναι. Λοιπόν, στο μανιφέστο, Ο τίτλος είναι «Στα μαρμαρένα αλόνια, ο άχαστος και ο θυμωμένος». Φωτογραφίες του Αλέξη Τσίπρα και του Νίκου Ανδρουλάκη.
0: 8 και 51 πρώτα λεπτά η ώρα. Για πάμε να συναντήσουμε τον πρώτο καλεσμένο μας. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον κύριο Ευθύμιο Μπακογιάννη, Γενικό Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος. Νομίζω έναν από τους καθήλυν αρμόδιους για να μας εξηγήσει για αυτό το θέμα που είναι πρωτοσέλιδο και κυρίαρχο στις περισσότερες εφημερίδες σήμερα. Έχει να κάνει με το νέο χωροταξικό για τον τουρισμό, το νέο χωροταξικό σχεδιασμό για τον τουρισμό, τα βασικά του σημεία, τι προβλέπει και τις βασικές αλλαγές. Κύριε Μπακογιάννη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Θα θέλαμε όσο το δυνατό πιο ευσύνοπτα και επιγραμματικά να μας πείτε ποιες είναι οι βασικότερες αλλαγές.
2: Ωραία. Καταρχήν να σας πω ότι το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο είναι ένα εθνικό σχέδιο, άρα αφορά όλη τη χώρα και κανονίζει, καθορίζει κανόνες με τους οποίους μπορεί να αναπτύσσεται ο τουρισμός. Άρα δηλαδή έχουμε ενιαίους και διαφανείς κανόνες για τις νέες τουριστικές επενδύσεις, έχουμε οργάνωση στην ανάπτυξη των ξενοδοχείων και των άλλων τουριστικών υποδομών, προστασία στις περιοχές που δέχονται αυξημένες τουριστικές πιέσεις και που, όπως είπατε και εσείς και διαβάζετε στα πρωτοσέλιδα, έχουμε 18 δημοτικές ενότητες οι οποίες είναι σε αυτή την περίπτωση, όπως είναι η Μύκονος, η Σαντορίνη, η Χερσόνησο, κάποιες περιοχές στην Κρήτη, στη Ρόδο. Επομένως, εκεί έχουμε αυξημένα μέτρα που θα σας τα εξηγήσω και έχουμε και ειδική προστασία στα νησιά, στις ευαίσθητες περιοχές, στους αρχαιολογικούς χώρους, στις περιοχές Natura κτλ. Άρα, με βάση το χωροταξικό πλέον, έχουμε 5 κατηγορίες με τις οποίες οργανώνεται η χώρα. Είναι οι περιοχές ελεγχόμενης ανάπτυξης, αυτές οι λεγόμενες κόκκινες περιοχές, στις οποίες πλέον η αρτιότητα από τα 4 στρέμματα ή ανάλογα αν είχαν κάποιο ειδικό προεδρικό διάταγμα, μπορεί να ήταν και 6, πηγαίνει στα 16. Άρα κάποιος για να χτίσει μια ξενοδοχειακή μονάδα πλέον θα χρειάζεται 16 στρέμματα.
1: Γίνεται επίσης, πιο δύσκολο, για να το κάνουμε κατανοητό, γίνεται πιο δύσκολο να χτίσει.
2: Χρειάζεται περισσότερα στρέμματα και επίσης μπορείς να χτίσεις μικρότερα ξενοδοχεία, δηλαδή μέχρι 100 κλίνες, δηλαδή μέχρι 50 δωμάτια.
0: Παραθυράκια υπάρχουν δωμάτια. Εδώ, υπάρχουν παραθυράκια εδώ, γιατί πολλοί λένε ότι ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες.
2: Όχι, το μόνο που θα μπορούσε κάποιος να πει, γιατί δεν θα θέλαμε κάποια επενδυτικά σχέδια τα οποία έχουν ξεκινήσει, έχουν καταθέσει οικοδομικές άδειες και έχουν πάρει πληρότητα περιβαλλοντικής αδειοδότησης, δηλαδή οι άνθρωποι έχουν αγοράσει, έχουν εξοδέψει να κάνουν τις μελέτες, έχουν υποβάλει στις αρμόδιες υπηρεσίες για την περιβαλλοντική αδειοδότηση και έχουν πάρει την πληρότητα, δηλαδή είναι στα χέρια της διοίκησης η άδειά τους, σε αυτές τις περιπτώσεις αποφασίστηκε ότι μπορούν να συνεχίσουν με τις προηγούμενες διαδικασίες. Επειδή, όπως λέτε και εσείς πολλές φορές, έχουμε τις λεπτομέρειες, επίτηδες ανακοινώσαμε ότι από την ημερομηνία δημοσιοποίησης του σχεδίου, δηλαδή από χθες, κλειδώνει αυτή η ημερομηνία, άρα δεν μπορεί κάποιος να καταθέσει σήμερα θέλοντας να προλάβει τη διαδικασία της θεσμοθέτησης αυτής της κοινής υπουργικής απόφασης για τον τουρισμό.
0: Πάμε στα
2: υπόλοιπα. Άρα όποιος μέχρι χθες είχε υποβάλει μπαίνει στις ευεργετικές διατάξεις του προηγούμενου χωροταξικού σχεδίου. Σας έλεγα λοιπόν ότι έχουμε αυτές τις περιπτώσεις. Έχουμε αναπτυγμένες περιοχές οι οποίες είναι λιγότερες κορεσμένες. Εκεί η αρτιότητα πηγαίνει στα 12 στρέμματα και στις 350 κλίνες και από εκεί και πέρα όλη η υπόλοιπη χώρα κατατάσσεται σε αναπτυσσόμενες πρώιμης ανάπτυξης και περιοχές ενίσχυσης ειδικής ανάπτυξης που εκεί θέλουμε να ενισχύσουμε τον τουρισμό. Μιλάμε τώρα για περιοχές στην Ηπειρωτική Ελλάδα ή σε ορεινές περιοχές, όχι προφανώς στα νησιά και στα παραθαλάσσια μέτωπα, όπου εκεί δίνουμε κίνητρα για να μπορέσουν να γίνουν μονάδες τουριστικές, να ενισχυθεί η τοπική οικονομία και προφανώς να υπάρξει και μια εναλλακτική δυνατότητα τουριστικής ανάπτυξης όλη τη διάρκεια του χρόνου.
0: Να ρωτήσω κάτι, κύριε Μπακογιάννη. Έκτροπα τύπου Μήλου. Όλοι ξέρουμε, έχουμε δει στο διαδίκτυο τι έχει συμβεί κλπ. Με αυτά τα εκτροματικά καταλήματα που επιχειρήθηκαν να χτιστούν Σαρακίνικο κλπ. Πώς αποτρέπονται?
2: Αποτρέπονται με δύο τρόπους. Το πρώτος, ειδικά στη Μήλο, έχουμε κάνει πλέον αναστολή οικοδομικών αδειών μέχρι να έχουμε τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό που κάνουμε τώρα στο νησί με το ειδικό πολυοδομικό σχέδιο. Επίσης, ολοκληρώνουμε τα ειδικά και τοπικά πολυοδομικά σχέδια για όλο τον νησιωτικό χώρο και για όλη την Ηπειρωτική Ελλάδα μέχρι τέλος Ιουνίου και θα τα θέσουμε σε διαβούλευση. Όπου έχει χρειαστεί και έχουμε διαπιστώσει ότι υπάρχουν αυτές οι μεγάλες πιέσεις, το Υπουργείο προβαίνει σε αναστολή οικοδομικών αδειών για να μην μας προλαβαίνουν αυτές οι καταστάσεις. Επίσης, το ειδικό χωροταξικό τώρα για τον τουρισμό βάζει αυτούς τους κανόνες. Για παράδειγμα, 25 μέτρα από
1: αυτό
2: την ακρογραμμή δεν
1: γιατί
2: μπορεί πλέον να γίνει καμία κατασκευή. Μόνο πρόσβαση στη θάλασσα για τα άτομα με αναπηρία, προφανώς γιατί θέλουμε να ενθαρρύνουμε και τη δυνατότητα τέτοιων ραμπών ειδικών που μπορούν τα άτομα με αναπηρία να μπαίνουν στη θάλασσα, ή κάποιες μικρές κατασκευές κοινοφέλειας, μόνο αυτές πλέον θα επιτρέπονται.
1: Όπου έχουμε κατασκευές, όπου έχουμε κατασκευές.
2: Όπου υπάρχουν κατασκευές, αυτές θα εξεταστούν ως προς την νομιμότητά τους μαζί με την κλιματική υπηρεσία και όπου χρειάζεται θα επιβληθούν πρωτόκολλα κατεδάφισης ή πρωτόκολλα απομάκρυνσης.
0: Πιστεύετε ότι θα γίνει, μπορεί να γίνει αυτό, πιστεύετε κύριε Παχωνιάννη?
2: Κοιτάξτε, ο μηχανισμός πλέον τον οποίο αναπτύσσουμε μαζί με ένα πολύ έξυπνο πρόγραμμα με δορυφορικές εικόνες θα μας δώσει τη δυνατότητα να έχουμε φωτογραφίες για όλη την Ελλάδα. Αυτές οι κατασκευές που δίνονταν, εάν έχουν αδειοδοτηθεί νόμιμα, προφανώς κάποιος όταν έχει νόμιμη οικοδομική άδεια έχει την νομιμότητα της διοικητικής πράξης που έχει βάλει, επομένως αυτός δεν μπορεί να θεωρείται ότι έχει μια ασφάλεια. Όλες οι υπόλοιπες κατασκευές οι οποίες είτε θεωρούνται προσωρινές είτε παίρνουν κάποια προσωρινή αδειοδότηση είτε από την κλιματική είτε από την ΕΤΑΔ, αυτές δεν θα συνεχίσουν να δίνονται πλέον. Μάλιστα. Με δεδομένο ότι πλέον υπάρχει αυτή η οριζόντια ρύθμιση για όλη την Ελλάδα, όπου μέχρι τα 25 μέτρα δεν μπορείς να κάνεις καμία τέτοια κατασκευή.
0: Στα δύο λεπτά που μας απομένουν θα μας πείτε τι γίνεται και με το Airbnb, με αυτή την πληγή σε πάρα πολλές περιπτώσεις.
2: Ωραία, να σας πω γιατί.
0: Μπαίνουν όντως κόφτες, όπως διαβάζουμε σήμερα.
2: Μπαίνουν, είναι κατεύθυνση από το χωροταξικό. Πρώτα απ' όλα, κάθε νέα οικοδομική άδεια σε κατοικίες οι οποίες γίνονται να μην μπορούν να μετατραπούν σε βραχυχρόνια μίσθωση. Επίσης έχει γίνει μια κατάταξη ανάλογα με τις περιοχές τις νησιωτικές που υπάρχει μια έντονη ανάγκη για ένα περιορισμό της βραχυχρόνιας μίσθωσης λόγω του μεγάλου προβλήματος της στεγαστικής κρίσης της οποίας υπάρχει. Αυτά είναι κατευθύνσεις και θα συνοδευτούν με ρυθμίσεις αμέσως μετά τη θεσμοθέτηση του χωροταξικού από τα αρμόδια Υπουργεία Περιβάλλοντος και Τουρισμού. Άρα μαζί με τη θεσμοθέτηση του χωροταξικού είναι έτοιμο και μια δευτερογενής νομοθεσία αλλά και ένα θεσμικό πλαίσιο το οποίο θα βάλει ειδικούς αυστηρούς κανόνες και στο ζήτημα της βραχυχρόνιας μίσθωσης.
0: Πάμε και με ένα πολιτικό σχόλιο για τον επίλογο. Υπάρχει μια κριτική σήμερα έντονη από τον αντιπολιτευόμενο τύπο ότι ουσιαστικά με τον ειδικό χωροταξικό σχεδιασμό βάζεται περιορισμούς δόμησης στους μικρούς, σε μικρές τουριστικές μονάδες και ευνοείται τους πολύ μεγάλους, τους μεγάλους και τους πολύ μεγάλους. Τι απαντάτε σε αυτό?
2: Όπως σας είπα, το ότι αυξάνεις την αρτιότητα, αυτό είναι ένα περιβαλλοντικό μέτρο το οποίο βοηθάει να μην έχουμε διάσπαρτη δόμηση στον εξοαστικό χώρο και στο αγροτικό τοπίο.
0: Μάλιστα.
2: Εγώ αδυνατώ να καταλάβω εάν ένας ο οποίος θέλει να φτιάξει ένα ξενοδοχείο 50 δωματίων θεωρείται ότι είναι ένας μεγάλο επενδυτής. Ήδη δεχόμαστε μια πολύ μεγάλη κριτική από την Συνένωση των Ξενοδόχων ότι τα 50 ή τα 50 δωμάτια είναι ένας πολύ μικρός αριθμός. Σκεφτείτε εδώ και εσείς, 50 δωμάτια είναι ένα πολύ μικρό μπουτί ξενοδοχείο. Άρα προφανώς δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί και ευνοεί τον μεγάλο επενδυτή. Ο μεγάλος επενδυτής θέλει να φτιάξει μεγάλο ξενοδοχείο το οποίο να είναι με 300 δωμάτια, 350 δωμάτια. Μιλάμε για μπουτί ξενοδοχεία τα οποία ταιριάζουν και με τη φυσιογνωμία και με την ταυτότητα και με τα χαρακτηριστικά πλέον των νησιών μας, των Κυκλάδων, των Δωδεκανήσων. Άρα ουσιαστικά αυτή η κριτική που δεχόμαστε, τουλάχιστον για αυτές τις αυξημένες, την αυξημένη αρτιότητα, θεωρώ ότι είναι λίγο άδικη. Πρωτίστως γιατί η βασική κατεύθυνση αυτού του χωροταξικού είναι να προστατεύσουμε την εκτός σχεδίου, τον εξοαστικό χώρο και να περιορίσουμε την εκτός σχεδίου δόμηση.
0: Από πότε σε εφαρμογή? Εφαρμογή από πότε?
2: Έχουμε δώσει 10 μέρες τη δυνατότητα για σχόλια επί της κοινής υπουργικής απόφασης γιατί μπορεί κάτι να έχει ενδεχομένως ξεφύγει ή να θέλαμε να ακούσουμε και κάποια τελικά σχόλια. Αμέσως μετά ακολουθεί Εθνικό Συμβούλιο Χωροταξίας που είναι το Συμβούλιο Διαλόγου με όλους τους φορείς, Κεντρικό Συμβούλιο Πολεοδομικών Ιδρυμάτων και Αμφισβητήσεων και υπολογίζουμε ότι η ΚΙΑ θα έχει υπογραφεί περίπου στις 30 Ιουνίου και θα είναι άμεσης εφαρμογής.
0: Ευχαριστούμε.
2: Δηλαδή, οι ρυθμίσεις θα έχουν την επόμενη μέρα εφαρμογή.
0: Ευχαριστούμε θερμά. Καλή σας ημέρα.
2: Έγινε.
0: Πάμε δελτίο. Πάμε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
3: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
4: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Κυκλοφοριακό έμφραγμα στον Κηφισό από τη Μεταμόρφωση και τη Νέα Φιλαδέλφεια έως και το Εγάλαιο, αλλά και στην Κηφισία, μεγάλες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό. Οι ελπίδες για συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν εξασθενούν. Ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι η εκεχηρία με το Ιράν βρίσκεται στην εντατική, ενώ χαρακτήρισε σκουπίδια την τελευταία πρόταση της Τεχεράνης. Προειδοποίησε για επιστροφή σε πλήρη πολεμική σύραξη που θα μπορούσε να τεινάξει στον αέρα τις παγκόσμιες αγορές ενέργειας. Επίσης δήλωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να αρχίσει ξανά η επιχείρηση ελευθερία, αλλά αυτή τη φορά με διευρυμένο πεδίο δράσης. Από την πλευρά της, η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να αναγνωριστούν τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού, όπως αυτά ορίζονται στην πρόταση των 14 σημείων. Ανωδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου στις πρωινές συναλλαγές στην Ασία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα διαθέσουν στην αγορά 53,3 εκατομμύρια βαρέλια από τα στρατηγικά αποθέματά τους για συγκράτηση των τιμών. Βρετανία και Γαλλία συγκαλούν την πρώτη σύνοδο Υπουργών Άμυνας για την προώθηση πολυεθνικής αποστολής ασφαλείας στα στενά του Ορμούς με στόχο την επαναφορά της εμπιστοσύνης στην εμπορική ναυσιπλοεία όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες. Στα χέρια των αστυνομικών αρχών βρίσκονται 8 άτομα, ανάμεσα τους 2 γυναίκες που ανακρίνονται για τη ληστεία σε υποκατάστημα τράπεζα στην περιοχή της Κάτω Τιθωρέας με λία 200.000 ευρώ. Στην κατοχή τους βρέθηκε βαρύς οπλισμός, ενώ ερευνάται η εμπλοκή τους και σε άλλες ληστείες. Παράλληλα, στις κατοίκων έρευνες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν γεμιστήρες, πυροκροτητές, φυσίγκια, στοιχεία που εξετάζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Οι αστυνομικοί εντόπισαν και ακινητοποίησαν το κλεμμένο όχημα των δραστών σε αδιέξοδο που τελικά παραδόθηκαν. Αναμένεται επίσημες ανακοινώσεις από την αστυνομία για την υπόθεση. Κανόνες για ποιοτικό τουρισμό με έμφαση στα χαρακτηριστικά κάθε τόπου βάζει η κυβέρνηση με το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό με στόχο τη σωστή οργάνωση του χώρου και τον προσδιορισμό των προϋποθέσεων και των συνθήκων ανάπτυξης τουριστικής δραστηριότητας. Όπως διευκρίνησε στο Earth News Radio ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού Ευθύμιος Μπακογιάννης, εισάγει ειδικό καθεστώς για τα νησιά ανάλογα με την έκτασή τους και προβλέπει αυξημένους περιορισμούς για ορισμένους από τους πλέον επιβαρημένους προορισμούς της χώρας. Στο πλαίσιο αυτό, όπως είπε, η επικράτεια κατηγοριοποιείται για πρώτη φορά σε 5 κατηγορίες, λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη τουριστική δραστηριότητα, τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά και τυχόν ειδικά καθεστώτα προστασίας. Μεγαλύτερη προστασία θα δίνεται σε περιοχές όπου υπάρχει ήδη έντονη πίεση. Στον ανακριτή Ηρακλείου αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 30χρονος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε βάρος της 28χρονης σύζυγου του, μητέρας 4 παιδιών. Στην Ολλανδία προσγειώθηκε τα ξημερώματα η πρώτη από τις 2 πτήσεις που μεταφέρουν επιβάτες και μέλη πληρώματος από το κρουαζιερόπλοιο που είχε πληγεί από Χανταϊό. Οι τελευταίοι αποβιβάστηκαν από το κρουαζιερόπλοιο καθώς οι αρχές επιβεβαίωσαν 3 νέα θετικά κρούσματα που συνδέονται με το θανατηφόρο ξέσπασμα. Στις 10 το βράδυ ανοίγει η αυλαία της Eurovision με τον πρώτο ημιτελικό στον οποίο ο Ακύλας με τη σειρά Φέρτο συγκαταλέγεται ανάμεσα στα φαβορί της φετινής διοργάνωσης. Η ΕΡΤ προετοιμάζεται για τη μεγάλη βραδιά και στείνει μια γέφυρα ενημέρωσης και ψυχαγωγίας ανάμεσα σε Αθήνα και Αυστρία. Ο πρώτος ημιτελικός θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤ 1 ραδιοφωνικά από το δεύτερο πρόγραμμα το Διεθνές Κανάλι Κόσμος στη Φωνή της Ελλάδας.
3: Ο καιρός.
4: Σε υψηλά για την εποχή επίπεδα η θερμοκρασία, άνεμη νοτιοδυτική στο Αιώνιο, στο Αιγαίο, τοπικά 7 μποφόρ, έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, ως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Earth Tripolis 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό απόψε στις 10. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα. Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.

μπάλα είναι και γυρίζει. Η αθλητική σας ενημέρωση με αναλύσεις, τακτικές, σχόλια και παρασκήνια καθημερινά στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Τρίπολης. Στο γήπεδο των Ερτζιανών για 60 λεπτά συν τις καθυστερήσεις ο Βασίλης Κούβαλης.

0: Εδώ, μαζί στην ελληνική ραδιοφωνία, καλημέρα και αυτό το πρωινό, κυρίες και κύριοι, φίλες φίλοι, ζωντανά η ανοιχτή γραμμή από τώρα. Μέχρι λίγο πριν τις 10, 9 και 9 πρώτα λεπτά, σήμερα Τρίτη 12 Μαΐου του 2026. Τα ονομαστήρια του Μητροπολίτη Μαντινίας και Κινουρίας, κυρίου Επιφανίου, σήμερα με ομιλία του στον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Βασιλείου μετά την Θεία Λειτουργία, με ιερές ευχές που θα δεχτεί από τον κλήρο και το λαό αμέσως μετά, αλλά και στο Επισκοπείο μετά τις 10.30 το πρωί και το απόγευμα μετά τις 6 θα δεχτεί ευχές. Επιφανίου Επισκόπου Κύπρου Θεοδόρου Εκυθύρες, αναφέρει το Ξενικό Ορθόδοξο Ημερολόγιο για σήμερα Τρίτη. Ερ Τρίπολη, ανοιχτή γραμμή. Μαρία Ντάτουλη, στη ρύθμιση του ήχου. Γιώργος Γανός, μουσικές επιλογές. Στάφος Ζωροπαίδας κοντά σας και αυτό το πρωινό, το ζεστό πρωινό, σε όλη τη χώρα και στην περιφέρεια Πελοποννήσου, 9 και 10 πρώτα λεπτά η ώρα. Είναι η ανοιχτή γραμμή, 101,5 η Ερ Τρίπολη και όχι μόνο στα FM. 2010-2048-57 το τηλέφωνό μας, κυρίες και κύριοι, φίλες φίλοι. Και βέβαια σήμερα είναι μια πολύ πολύ σημαντική ημέρα για όλη την Τρίπολη, για όλη την περιφερειακή ενότητα Αρκαδίας. Και λέμε το εξής, ότι στις 7 η ώρα το απόγευμα η ομάδα του Αστέρα Άκτορ, αυτός ο μεγάλος οργανισμός με την πολύ μεγάλη παρουσία στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο και όχι μόνο, δίνει ένα καθοριστικό παιχνίδι 20ετίας θα έλεγα εγώ, γιατί κρίνει σε πολλά σημεία την παραμονή του στην Super League κατηγορία, το παιχνίδι σήμερα με τον Πανσεραϊκό στις 7 το απόγευμα. Πρέπει λοιπόν όλοι στην Τρίπολη να βρεθούν, παρά το δύσκολο της ημέρας και της ώρας, να βρεθούν κοντά στην ομάδα, να υποστηρίξουν την ομάδα να φτάσει στην πολυπόθητη νίκη, παραμονή στην κατηγορία. Δεν κάνουμε τίποτα λοιπόν μετά τις 6:30 όλοι στο γήπεδο, σε ένα προσκλητήριο για να υποστηριχθεί η προσπάθεια του Αστέρα που προσφέρει και έχει προσφέρει και θα προσφέρει πάρα πολλά στον αθλητισμό, στην οικονομία και όχι μόνο της ευρύτερης περιοχής. Αυτή είναι η αλήθεια, ξέχωρα και πέρα από δυσαρέσκειες, πικρίες και αν συμφωνούμε ή διαφωνούμε σε πρόσωπα και σχεδιασμούς. Είχαμε χθες και μια έκτακτη συνέντευξη τύπου της διοίκησης του Εμπορικού Συλλόγου της Τρίπολης με αφορμή αυτή την παστρατιά σήμερα που πρέπει να γίνει για να είναι όλοι κοντά στην ομάδα του Εμπορικού Συλλόγου, ο οποίος Εμπορικός Συλλόγος αποφάσισε προαιρετικά να τροποποιήσει σήμερα το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων του. Έτσι λοιπόν προτείνεται, αυτό είναι προαιρετικό, να λειτουργήσουν τα καταστήματα 9 το πρωί με 5 το απόγευμα συνεχόμενα, ώστε μετά οι καταστηματάρχες ή και οι υπάλληλοι να βρεθούν, εάν το επιθυμούν, κοντά στον Αστέρα Άκτορ, στο πολύ σημαντικό αυτό κομβικό παιχνίδι της σύγχρονης ιστορίας του, με τον Πανσεραϊκό στις 7 το απόγευμα. Ο κύριος Παναγιώτης Πιτερός, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου, είπε τα εξής χθες στη συνέντευξη τύπου στα γραφεία του Εμπορικού Συλλόγου. Για να τον ακούσουμε.
1: Το απόγευμα στις 7 η ώρα παίζει ο Αστέρας Τρίπολης το πιο σημαντικό παιχνίδι της χρονιάς, όπως όλοι γνωρίζουμε, με το Πανσεραϊκό. Κατά την προσωπική μας γνώμη και νομίζω κατά την γνώμη όλης της πόλης, ξέρουμε όλοι τι σημαίνει ο Αστέρας Τρίπολης για την πόλη μας. Ξέρουμε ότι είναι ο μεγαλύτερος οργανισμός αυτή τη στιγμή της πόλης. Είναι ένας οργανισμός που μας έχει μάθει όλη η Ελλάδα, όσοι δεν μας ξέρανε, γιατί έχουμε και κάποια ιστορία σαν πόλη, αλλά μας έχουν μάθει. Μας έχουν επισκεφτεί αρκετοί από αυτούς. Νομίζω ότι στηρίζει πάρα πολύ την οικονομία της πόλης. Όχι νομίζω, είναι σίγουρο αυτό. Και επίσης καλό είναι να μπορέσουμε και εμείς να είμαστε δίπλα του σε οτιδήποτε χρειάζεται αυτή η ομάδα, αυτός ο οργανισμός της πόλης μας. Οπότε αποφασίσαμε προαιρετικά, εννοείται αυτό που θα πούμε, όποιος θέλει το ακολουθεί, όποιος θέλει δεν θα το ακολουθεί, αλλά θεωρούμε ότι πρέπει να είμαστε και εμείς δίπλα στον Αστέρα σε αυτή τη δύσκολη στιγμή αύριο που που υπάρχει και αποφασίσαμε τα καταστήματα αύριο αντί για το ωράριο που υπάρχει το πρωί απόγευμα, δηλαδή το 9-2, 5.30-9, να το κάνουμε 9-5 συνεχόμενο, έτσι ώστε όποιος θέλει, είτε από τους επιχειρηματίες είτε από τους υπάλληλους που έχουμε ο καθένας στα καταστήματά του ή οπουδήποτε αλλού, να μπορέσουν να παραβρεθούν στο πλάι του Αστέρα, που θα θεωρώ ότι το πρέπει, ίσως είναι μια κουβέντα που δεν πρέπει να τη λέμε, αλλά πρέπει αυτή τη στιγμή να βοηθήσουμε και να στηρίξουμε όλοι τον Αστέρα στην πιο δύσκολη στιγμή.
0: 7 η ώρα λοιπόν σήμερα, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης με το καλό, το νικηφόρο αποτέλεσμα, για να υπάρξει μετά μια ηρεμία, ένα καθαρό πνεύμα και ένα νέο σχέδιο για την επόμενη χρονιά με το καλό. Μαρία Ντάτουλη μαζί μας, στη ρύθμιση του ήχου, Γιώργος Γκάνος, μουσικές επιλογές, Σταύρος Ρομπαλάς στο μικρόφωνο. Σήμερα μεγάλη μέρα και για την ελληνική εκπροσώπηση στον θεσμό της Eurovision στην Αυστρία. Πρώτος ημιτελικός στις 10 η ώρα. Τα μέσα της ΕΡΤ και η τηλεόραση και τα ραδιόφωνα και όχι μόνο μεταδίδουν τον πρώτο ημιτελικό και τον Ακύλα με το Φέρτο.

0: Καλή επιτυχία λοιπόν στην ελληνική εκπροσώπηση και στο ελληνικό τραγούδι και στην ελληνική παρουσία. Και εμείς συνεχίζουμε πάντα στην ανοιχτή γραμμή εδώ στην ΕΡΤ Τρίπολης, κυρίες κύριοι. Υπάρχει μια πράξη, ένα πρόγραμμα «Παράγουμε στην Ελλάδα, ενδυναμώνουμε την ανταγωνιστικότητα». Να τονίσουμε ότι αφορά την ενίσχυση της παραγωγής, τον ανταγωνισμό, την ενδυνάμωση των παραγωγικών κλάδων. Δικαιούχοι είναι οι υφιστάμενες πολύ μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη χώρα. Ο προϋπολογισμός του είναι 50 εκατομμύρια ευρώ. Ενισχύονται επενδυτικά σχέδια από 100.000 ευρώ έως 400.000 ευρώ. Η ένταση ενίσχυσης φτάνει έως και το 55% κατόπιν επίτευξης του στόχου ταχείας υλοποίησης για το σύνολο των περιφερειών της χώρας. Επιδοτούνται δαπάνες, εξοπλισμός, υπηρεσίες, λογισμικά, e-shop κατασκευές, επαγγελματικές εκθέσεις, συμμετοχή καταστημάτων στο εξωτερικό, προβολή, δικτύωση, μισθολογικό κόστος νεοπραλαμβανόμενου προσωπικού, συμβουλευτικές υπηρεσίες, έμεσες δαπάνες κλπ. Όλα αυτά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η λήξη των αιτήσεων είναι στις 2 Ιουνίου. Χθες δόθηκε μια ενημέρωση αυτού του προγράμματος στο Επιμελητήριο Αρκαδίας από τη Διαχειριστική των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, το Επιμελητήριο Αρκαδίας, και βέβαια από τον ΕΦΠΑΕ της Πάτρας. Για να ακούσουμε τι μας είπε ο αναλυτής του προγράμματος της πράξης από την Διαχειριστική της Πάτρας, ο κύριος Άγγελος Σταυρόπουλος, αναλύει το συγκεκριμένο πρόγραμμα.
1: Είναι ένα πρόγραμμα που ο προϋπολογισμός από το Υπουργείο έχει οριστεί στα 50 εκατομμύρια ευρώ, με τη μερίδα του λέοντος στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες της Ελλάδος. Λιγότερο ανεπτυγμένες είναι όλες οι περιφέρειες εκτός από την Αττική και το Νότιο Αιγαίο. Η αξιολόγηση γίνεται με κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, με κάποια συγκεκριμένα κριτήρια όπως ορίζονται από την πρόσκληση του προγράμματος. Ο ελάχιστος προϋπολογισμός για τα έργα τα οποία θεωρούνται ως δυνητικοί δικαιούχοι είναι οι 100.000 ευρώ, με δημόσια χρηματοδότηση το 50%. Και σε περίπτωση που η επιχείρηση, όταν κατά την υποβολή της αίτησης στο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα κρατικών ενισχύσεων επιλέξει την ταχεία υλοποίηση, τότε το bonus είναι 5%. Είναι αλήθεια ότι είναι ένα πρόγραμμα ιδιαίτερο, στοχευμένο. Έχει να κάνει, κάνει κυρίως με παραγωγικές επιχειρήσεις, όπως αυτές έχουν κωδικοποιηθεί από το Υπουργείο, επιδοτεί συγκεκριμένους κλάδους. Και η αλήθεια είναι ότι, κάποιος που θα επιλέξει να υποβάλει την αίτησή του θα ξέρει και τον προτέρων τη βαθμολογία του μέσα από το ΟΠΣΚΕ. Και θα έχει και κάποιες συγκεκριμένες, σε περίπτωση έγκρισής του, απαιτήσεις, υποχρεώσεις. Όπως παραδείγματος χάρη να λειτουργεί για 3 χρόνια μετά την τελική εκταμείευση, εκεί δηλαδή που ξεκινούν οι μακροχρόνιες υποχρεώσεις, και να ικανοποιήσει και μια απέτηση του οδηγού που πρώτη φορά μπαίνει σε κάποια προγράμματα, όπως είναι η αύξηση του δίκτυου παραγωγικής απόδοσης, που ουσιαστικά τι είναι, είναι μετά την τελική εκταμείευση, κάποιο από τα 3 έτη συμπεριλαμβανομένου και του έτους τελικής εκταμείευσης θα πρέπει να αυξήσει το δίκτυο παραγωγικής απόδοσης σε σχέση με το έτος βάσης, όπου ως έτος βάσης θεωρούμε το έτος που επέλεξε να κάνει χρήση τα οικονομικά του στοιχεία, δηλαδή το 2025 ή το 2024 ανάλογα.
2: Είναι εύκολο να κάνει αυτή την αύξηση του δίκτυου παραγωγικότητας?
1: Ναι, είναι εύκολο. Είναι εύκολο. Αν κάποιος...
2: Δεν είναι κάποιος κόφτης δηλαδή?
1: Όχι, δεν είναι κάποιος κόφτης. Σου δίνει το περιθώριο να επιλέξει μεταξύ 3 συνεχόμενων ετών. Παράδειγμα, κάποιος ο οποίος θα ολοκληρώσει την επένδυσή του το 2027 έχει να επιλέξει μεταξύ του 2027, 2028 και 2029 ποιο από τα 3 έτη θα επιλέξει ώστε να στοχεύσει στην αύξηση αυτών των πωλήσεων όπως ορίζεται από έναν τύπο στην πρόσκληση μέσα. Αφορά πολύ μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες κατά το έτος πριν την τελική υποβολή διέθεταν μία τουλάχιστον ΕΜΕ, μία ετήσια μονάδα εργασίας. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Θεωρεί ότι θα πρέπει το 2025 να είχαν καταγράψει στο εργάνι μία ετήσια μονάδα εργασίας.
0: Αυτά λοιπόν από την χθεσινή εκδήλωση του Επιμελητήριου Αρκαδίας για το πρόγραμμα «Παράγουμε στην Ελλάδα», πληροφορίες και στο Επιμελητήριο και στον ΕΦΠΑΕ. Υπάρχει γραφείο εδώ στην Τρίπολη, δίπλα στο Επιμελητήριο και στην Διαχειριστική. Υπάρχουν τηλέφωνα που μπορεί κάποιος να ενημερωθεί για αυτό το πρόγραμμα. Με αφορμή αυτή την παρουσίαση, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αρκαδίας, ο κ. Τρουπής, επανέλαβε τις προσκλήσεις που έχουν βγει όλα αυτά τα χρόνια σε περιοχές του σχεδίου δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης. Ποιες είναι αυτές οι περιοχές? Δήμος Τρίπολης, Δήμος Ιχαλίας, Δήμος Γορτινίας και Δήμος Μεγαλόπολης. Είπε ο κ. Τρουπής ότι το σύνολο της άντλησης και της απορρόφησης χρημάτων και με ιδία συμμετοχή τα τελευταία 2-2,5 χρόνια φτάνει τα 800 εκατομμύρια ευρώ. Και έδωσε στοιχεία, είπε ότι η δημόσια συμμετοχή ήταν στις 530.000 ευρώ και μίλησε για τις προσκλήσεις προς τις επιχειρήσεις, είτε μικρομεσαίες, είτε μεσαίες, είτε μεγάλες κλπ. Για να ακούσουμε τον κύριο Τρουπή τι ανέφερε για αυτές τις προσκλήσεις.
3: Το τελευταίο διάστημα στην περιοχή παρέμβασης της δίκης αναπτυξιακής μετάβασης, Δήμο Μεγαλόπολης, Δήμο Ιχαλίας, Τρίπολης και Γορτινίας, όσο αφορά τα προγράμματα που έχουμε εδώ παρουσιάσει και όχι μόνο παρουσιάσει, που σε αυτά έχουμε συντελέσει ώστε κάποιοι ΚΑΔ να εισαχθούν, έχουμε περάσει μηνύματα προς διαχειριστική για τις ανάγκες της περιοχής, έχουμε λύσει θέματα οριζόντια και καθέτος για διάφορους επιχειρηματίες και ιδέες επιχειρηματικές. Και προφανώς είχαμε την τιμή και τη χαρά και στο Επιμελητηριό μας πολλά τα προγράμματα αυτά να παρουσιαστούν. Συνολικά τα χρήματα τα οποία αντλήθηκαν και απορροφήθηκαν μαζί με την ιδία συμμετοχή τα τελευταία 2-2,5 χρόνια είναι λίγο ή πολύ 800 εκατομμύρια για τους πιο δύσκολους τους. Η συμμετοχή η δημόσια είναι 530. Αυτά αφορούν 4 προσκλήσεις για επιχειρήσεις υφιστάμενες και νέες μικρομεσαίες με καθεστώς de minimis. Είχαμε 21 εκατομμύρια προϋπολογισμό και είχαμε 223 επιχειρήσεις που εντάχθηκαν. Είχαμε 4 προσκλήσεις για υφιστάμενες μικρομεσαίες με γενικό απαλλακτικό κανόνα, όχι de minimis δηλαδή. Είχαμε 59 εκατομμύρια προϋπολογισμό για το πρόγραμμα των προσκλήσεων. Είχαμε 63 εντάξεις, είχαμε 4 προσκλήσεις για μεγάλες επιχειρήσεις και αυτές με ΓΑΚ, με γενικό απαρακτικό, είχαμε 105 προϋπολογισμό εκατομμύρια για τις προσκλήσεις αυτές, είχαμε 7 μεγάλες που εντάχθηκαν και τελευταία είχαμε προσκλήσεις για μεγάλες επιχειρήσεις στον τομέα της ενέργειας με 70 εκατομμύρια.
0: Αυτά από τον κύριο Τρουπή για τις προσκλήσεις για οικονομικές ενισχύσεις υφιστάμενων επιχειρήσεων πάσης φύσεως, όμως επαναλαμβάνουμε ότι πρέπει κάποια στιγμή να τελειώσουν όλα τα θέματα τα θεσμικά για να ξεκινήσουν να στείνονται οι μεγάλες επιχειρήσεις, τα μεγάλα εργοστάσια, ειδικά στη Μεγαλόπολη, στο επιχειρηματικό πάρκο και όχι μόνο, για να δουλέψει ο κόσμος, για να υπάρχει θέση εργασίας για τον κόσμο, γιατί η Μεγαλόπολη όλα αυτά τα χρόνια βιώνει στην κυριολεξία μια κατάσταση που έχει οδηγήσει σε ερημοποίηση. Ένα μεγάλο χωριό είναι πλέον η κατάσταση, πρέπει αυτό να αλλάξει και δεν είναι μόνο η γεωργική σχολή ή η δημιουργία φυλακής ή κάποια άλλα πράγματα που έχουν να κάνουν με τον πολιτισμό ή με τον αθλητισμό, είναι να γίνουν και παραγωγικές μονάδες, να εγκατασταθούν μεγάλες εταιρείες για να δουλέψει ο κόσμος. 9:27 πρώτα λεπτά η ώρα, θα ακούσουμε ένα τραγουδάκι και θα πάμε σε μια μικρή διακοπή. Πριν το ακούσουμε το τραγουδάκι, λέμε μια ειδησούλα. Σε λίγη ώρα στην Τρίπολη ο κ. Ανδρέας Λικουρέντζος, ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ, θα έχει επαφή στην περιφέρεια, στην έδρα, με τον κύριο Πτωχό και τους αντιπεριφερειάρχες για τα θέματα του παγετού και των ζημιών που έγιναν στις παραγωγές. Αυτό είναι το ένα. Την Πέμπτη στην Τρίπολη, στις 8, στο εργατικό κέντρο, 5η 14 Μαΐου, στο εργατικό κέντρο, θα γίνει μια ανοιχτή συνάντηση, συζήτηση, σύσκεψη, την οργανώνει η Ομοσπονδία Αγροκτηνοτροφικών Συλλόγων Μεσσηνίας, καλεί αγρότες, κτηνοτρόφους, μελισσοκόμους και συλλόγους από όλη την περιφέρεια Πελοποννήσου στην Τρίπολη για αυτή τη σύσκεψη, γιατί όπως λένε βλέπουμε πως η κατάσταση στις καλλιέργειες δυσκολεύει όλο και περισσότερο. Δεν είναι μόνο δηλαδή, τα θέματα του παγετού, είναι και άλλα ζητήματα που έχουν να κάνουν και με τις χειμερινές κινητοποιήσεις και το εάν έχουν εφαρμοστεί κάποια πράγματα πάνω στο κόστος παραγωγής κλπ. Και για το λόγο αυτό έχουν οργανώσει αυτή τη σύσκεψη για να πάρουν κάποια μέτρα, κάποιες κινητοποιήσεις, κάποιες δράσεις. Όλα αυτά την 5η 14 Μαΐου στο Εργατικό Κέντρο Αρκαδίας στην Τρίπολη στις 8 το βραδάκι.

0: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
1: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
0: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
1: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
2: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό απόψε στις 10. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.

0: Εδώ, επιστροφή στην εκπομπή, δεύτερο μέρος, πάντα η ελληνική ραδιοφωνία, η Ερτρίπολη, πιο συγκεκριμένα η ανοιχτή γραμμή, 9:33 πρώτα λεπτά η ώρα. Έχουμε μία εκδήλωση, έτσι ενημέρωσης από την δομή ARC, που είναι και στην Τρίπολη και στη Μεγαλόπολη, σήμερα στις 10 το πρωί στη Μεγαλόπολη, πάντα για υποστήριξη επιχειρήσεων και επενδυτικών σχεδίων. Επίσης, μιας και λέμε για τη Μεγαλόπολη, σήμερα έχει και Δημοτικό Συμβούλιο εκεί το απόγευμα στις 8. Ενώ βέβαια έχουμε στην Τρίπολη σήμερα την Μαρία Ευθυμίου, η γνωστή ιστορικός, θα μιλήσει για τις τομές που οδήγησαν στο μικρό, έτσι, αρχικά βασίλειο, το πρώτο ελληνικό, έτσι, κράτος. Και αυτό σε συνδυασμό με την ναυτική παράδοση στο Μαλιαροπούλιο Θέατρο στις 8. Υπάρχει και μια ομιλία της αύριο το πρωί για τα σχολεία, πάλι στην Τρίπολη και στο Μαλιαροπούλιο Θέατρο. Τετάρτη τώρα έχουμε, τελειώνει αύριο το απόγευμα το μαθητικό φεστιβάλ κινηματογράφου, έτσι που γίνεται τα τελευταία χρόνια. Ενώ την Πέμπτη έρχεται στο πεδίο μία άσκηση απομάκρυσης πολιτών από πυρκαγιά βασική καλοκαιριού. Θα γίνει στο Περθόρι του Δήμου της Τρίπολης, στο χωριό αυτό, στις 10.30 το πρωί, 9/2026. Μία πρωτοβουλία είναι της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας του Αρμόδιου Υπουργείου, όπου οι Δήμοι με τις πολιτικές προστασίες του, τα γραφεία τους εκεί, οργανώνουν αυτή την άσκηση εν όψη και του θέρους. Ο κύριος Γιώργος Οικονομόπουλος από το Δήμο Τρίπολης χθες έδωσε μια συνέντευξη τύπου, μια παρουσίαση αυτής της άσκησης την Πέμπτη 10.30 στο Περθόρι του Δήμου της Τρίπολης. Να τον ακούσουμε τι είπε.
1: Δήμος Τρίπολης, την Τετάρτη 14 Πέμπτου και από ώρες 11.30 έως 1.30 διοργανώνει άσκηση πεδίου πλήρους ανάπτυξης με την κωδική ονομασία 9/2026, με αντικείμενο την οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών λόγω πυρκαγιάς. Πιο συγκεκριμένα, η πυρκαγιά θα απειλήσει τον οικισμό του Περθεωρίου στην νοτιοδυτική πλευρά του και θα ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα και θα τηρηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες προκειμένου να επεκταστούν οι επιπτώσεις του φαινομένου. Παράλληλα, θα ληφθεί το μέτρο της οργανωμένης ολικής προληπτικής απομάκρυνσης του πληθυσμού για την προστασία της υγείας και της ζωής των κατοίκων, δεδομένου ότι η νοτιοανατολική άνεμη πλέον είναι ισχυρή και ο οικισμός απειλείται άμεσα. Πέρα από το γραφείο, αυτοτελώς γραφείο πολιτικής προστασίας και τις υπηρεσίες του Δήμου Τρίπολης, στην άσκηση θα συμμετέχουν η πυροσβεστική υπηρεσία, η ελληνική αστυνομία, το ΕΚΑΒ, ο ΕΟΔ Αρκαδίας, ο ελληνικός ο Ερυθρός Σταυρός, καθώς και ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Περθωρίου. Οι κύριοι σκοποί πραγματοποίησης της άσκησης περιλαμβάνουν τη βελτιστοποίηση της συνεργασίας και την ενίσχυση της επικοινωνίας και του συντονισμού μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων, τη δοκιμασία λήψης αποφάσεων, όπως στην περίπτωση αυτή η οποία θα αφορά την απόφαση για οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση του πληθυσμού, την μέτρηση των χρόνων αντίδρασης, την ανάδειξη τυχόν αδυναμιών, τη δοκιμή ειδικών σχεδίων και την επαλήθευση της αποτελεσματικότητάς τους και τέλος τη διαχείριση πληθυσμού και ευάλωτων ομάδων, όπως η προτεραιοποίηση στις ευπαθείς ομάδες και η δοκιμή των διαδικασιών για την ασφαλή απομάκρυνση ατόμων με αναπηρία και ηλικιωμένων.
0: Αυτά λοιπόν με την άσκηση στο Περθόρι του Δήμου της Τρίπολης την Πέμπτη το πρωί. Καλό θα ήταν πάντως και οι δρόμοι που οδηγούν στις κοινότητες να είναι σε καλή κατάσταση. Συνεχίζουμε, θα ακούσουμε ένα τραγουδάκι, Μαρία Ντάτουλη, αμέσως τώρα, και εδώ μετά να δούμε και άλλα θέματα. Ακούτε την ελληνική ραδιοφωνία.

0: Στην Ελληνική Ραδιοφωνία, καλημέρα εκ νέου, σας λέμε κυρίες και κύριοι. Με την σύγχυση του αναπληρωτή Περιφερειάρχη Πελοποννήσου και Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής Χρήστου Λαμπρόπουλου, χθες παρουσιάστηκε στο Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου η έκθεση πεπραγμένων της Περιφερειακής Επιτροπής για το πρώτο και το δεύτερο εξάμεινο του 2024, στο πλαίσιο μιας ειδικής συνεδρίασης που έγινε στην Τρίπολη. Ακριβώς ο κ. Λαμπρόπουλος παρουσίασε πώς κινήθηκε η Περιφερειακή Επιτροπή. Βέβαια, οι άλλες παρατάξεις είχαν επιφύλαξη στην ουσία και στην αποτελεσματικότητα και στον στόχο αυτής της νομοθετικής παρέμβασης που έχει γίνει από την κυβέρνηση για το γεγονός να μην συζητούνται πολλά θέματα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, αλλά να υπάρχει έτσι μια αποκέντρωση και να συζητούνται σε διάφορες επιτροπές. Για να ακούσουμε τον κύριο Λαμπρόπουλο τι είπε στην εισήγησή του. Είπε ότι έδωσε κάποιους αριθμούς, μίλησε για ρεκόρ πληρωμών. Είπε ότι υπάρχει ένα πρόβλημα στο σύστημα γενικά της δημοπράτησης των έργων. Αυτό είναι από θεσμικά πρέπει να λυθεί κυβερνητικά. Πήραμε πόρους, είχαμε προγράμματα, είχαμε ταχύτητα, απορρόφηση και αποτελεσματικότητα. Στο 97% οι αποφάσεις μας και στο 96% ήταν ομόφωνες στην Περιφερειακή Επιτροπή. Υπάρχει μια θεσμική ασφάλεια αποφάσεων μέσα από την Περιφερειακή Επιτροπή. Αξιοποιήσαμε τον θεσμικό μας ρόλο κλπ. Κλπ. Να ακούσουμε τον κύριο Λαμπρόπουλο στην εισήγησή του.
1: Παιδεία ήταν ο προϋπολογισμός. Η Επιτροπή συγκέντρωσε και αξιολόγησε τις προτάσεις των υπηρεσιών, συνέταξε το σχέδιο του προϋπολογισμού και παρακολούθησε συστηματικά την εκτέλεσή του. Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερη σημασία έχει ότι ο πρώτος προϋπολογισμός της νέας περίοδου ήταν ιδιαίτερα αυξημένος, λόγω αυξημένων χρηματοδοτήσεων και επιτυχών διεκδικήσεων πόρων. Το πρώτο τεχνικό πρόγραμμα της περίοδου σηματοδότησε μια σαφή διεύρυνση της αναπτυξιακής αντίληψης. Δεν περιορίστηκε σε υποδομές, αλλά ενσωμάτωσε πολιτισμό, αθλητισμό, κοινωνική συνοχή, πολιτική προστασία, κοινωνική ένταξη. Αυτό αποτελεί πολιτική επιλογή. Μετάβαση από μια στενά τεχνοκρατική αντίληψη της περιφέρειας σε μια ολοκληρωμένη αναπτυξιακή και κοινωνική στρατηγική.
0: Και Δημοτικό Συμβούλιο στη Γορτινία, διπλή συνεδρίαση, ειδική λογοδοσίας και η άλλη τακτική, η Γορτινία, που έχει σοβαρότατα ζητήματα σε πάρα πολλά επίπεδα υποδομών και βέβαια δεν είναι μόνο το θέμα του κομμένου δρόμου, έχει και άλλα πολλά θέματα. Τι γίνεται λοιπόν και με τα πεζοδρόμια, με τα καταστήματα, με τα πρόστιμα, υπάρχει κανονιστική, εφαρμόζεται, χρειάζεται αλλαγή? Θα γίνει και μια συγκέντρωση στη Βιτίνα τη Δευτέρα 9:30 το πρωί για να υπάρξει μια διαβούλευση για τα θέματα κατάληψης του πεζοδρομίου, των χώρων, γιατί έχουν καταγραφεί και κάποια πρόστιμα από την ελληνική αστυνομία. Θα γίνει μια διαβούλευση λοιπόν, το είπε ο κύριος Κούλης. Τον ακούμε πώς το τοποθέτησε το θέμα αυτό που απασχόλησε έτσι με τη μορφή ερώτησης το Δημοτικό Συμβούλιο.
2: Την επόμενη Δευτέρα στις 9:30 το πρωί στο Παντοζοπούλιο στη Βιτίνα θα γίνει μια διευρυμένη συνεδρίαση. Θα κληθείτε να παραστείτε.
3: Μπορείτε να μας πείτε ποιοι θα συμμετέχουν για να ξέρουμε να φέρουμε και
2: νομικοί, όποιον θέλετε φέρετε, βέβαια. Για να ανταλλάξουν και απόψεις. Αυτό θα βοηθήσει για την κουβέντα. Και κυρίως οι επαγγελματίες. Για να ακούσουν οι άνθρωποι, να ρωτήσουν, να δουν τι δικαιούνται. Κυρίως γι' αυτό γίνεται. Η διαβούλευση θα γίνει με όλους τους επαγγελματίες του Δήμου. Γιατί βρισκόμαστε μπροστά σε μια κατάσταση αυτή. Και λέει ο καθένας ό,τι θέλει, ανεύθυνα. Θα ακούσουν λοιπόν από το υπηρεσιακό μας δυναμικό, αυτό που υπάρχει, το στρατιακό μας δυναμικό, από τους νομικούς συνεργάτες που τους έχουμε αναθέσει να διαχειρίζονται την όλη ιστορία, από τους παράγοντες όλους που μπορούν και όποιος θέλει να έρθει, γιατί θα γίνει ένας διάλογος ολοκληρωμένος.
0: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας. Πρόσφατα υπήρξε γενική συνέλευση στην Τρίπολη από το παράρτημα Αρκαδίας της Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης, της ΠΑΕΑ. Εκεί λοιπόν έγινε ο διοικητικός απολογισμός. Εκεί κατατέθηκαν προτάσεις, σκέψεις, ιδέες και αρχαιρεσίες έγιναν για την εκλογή νέας διοίκησης. Θα υπάρξει και πανελλήνιο συνέδριο της ΠΑΕΑ στην Αθήνα και διάφορες εκδηλώσεις. Ακούμε την κυρία Κωνσταντίνα Τσίρου, η οποία εκεί στο τέλος της ομιλίας της, είναι στο Διοικητικό Συμβούλιο, ζητά από όλους να υπάρξει μία μέρημνα να διασωθούν, να συντηρηθούν κάποια μνημεία ιστορικά που έχουν γίνει εκτελέσεις και όχι μόνο κατά την περίοδο της κατοχής και του εμφυλίου σε διάφορες περιοχές της Αρκαδίας. Επίσης σχεδιάζεται και ένας οδικός χάρτης δράσεων, πρωτοβουλειών, σκέψεων για την ΠΑΕΑ, παράρτημα Αρκαδίας. Να ακούσουμε την κυρία Τσίρου

0: είπε κλείνοντας την ομιλία της για αυτά τα μνημεία της Αρκαδίας.
1: Τα μνημεία μας έχουν ως εξής. Είναι το μνημείο στον Άγιο Αθανάσιο Τρίπολης, το γνωστό μνημείο για τους εκτελεσμένους με αποφάσεις του στρατοδικείου. Η πλάκα της Νομαρχιακής Επιτροπής Αρκαδίας του ΚΚΕ στον τοίχο του νεκροταφείου. Η ετυχισμένη στήλη της Πεαρέας στη Μάντρα στον ίδιο χώρο. Το μνημείο στη Βόρεια Κοινουρία στη θέση Κοπανίτσα. Μνημείο της Κερπινής στην Κερπινή Γορτινίας. Μαρμάρινη πλάκα στο τοίχο του Πράβλιου Χώρου στο Δημοτικό Σχολείο Τροπέων, όπου λειτουργήσε το Λαϊκό Διδασκαλείο Πελοποννήσου. Το μνημείο του Πέρδικα στα Λυκόχια. Η μαρμάρινη πλάκα στην πλατεία της Ζώνης στη Μεγαλόπολη, τιμή των αγωνιστών του χωριού. Η μαρμάρινη στήλη της Πεαρέας στον Άγιο Βασίλη Κοινουρίας. Το μνημείο στη Καμαρίτσα. Η μαρμάρινη πλάκα. Να δούμε τι θα κάνουμε αυτό στο χωριό του Πέρδικα, στο Βάγκο Μεγαλόπολης, όπου την κατέβασαν γιατί έκαναν κάποια ανακατασκευή, κάτι, είπαν θα την ξανατοποθετήσουν, δεν έχει τοποθετηθεί πάλι, να κάνουμε ενέργειες εκεί να τοποθετηθεί πάλι η πλάκα. Το μνημείο της Κεντρικής Επιτροπής του Κλουβίδη στα Λαγκάδια, το οποίο δυστυχώς βανδαλίστηκε πρόσφατα, όπως θα γνωρίζετε ίσως περισσότεροι. Παρατίθεται η εισήγηση για όλα τα προαναφερόμενα μνημεία να υπάρχει σχέδιο και χρέωση ώστε να συντηρούνται κατά τη διάρκεια του τρίχρονου εορταζού του ΔΟΣΟΕΜ 2026 με 2029 να πραγματοποιηθούν δραστηριότητες, εκδηλώσεις, ιστορική περίπατη και ό,τι άλλο μπορεί να σκεφτούμε και εδώ σήμερα και να προτείνει κάποιος ό,τι έχει σκεφτεί. Εντοπίσαμε που βρίσκονται θαμμένοι πιο πολύ σκοτωμένοι αντάρτες του ΔΟΣΟΕ στη μάχη της Δημητσάνας, που είναι το 38 του 1948. Οπότε φέτος βάζουμε το φόλο ώστε μέχρι το 2028 να έχει στηθεί το μνημείο της Δημητσάνας. Προγραμματίζουμε λιτές εκδηλώσεις για να τιμήσουμε οικογένειες.
0: Αυτά λοιπόν μεταξύ άλλων από την κυρία Τσίρου και την ΠΑΕΑ Αρκαδίας, το παράρτημα Αρκαδίας, με τη Γενική του Συνέλευση και τις αρχιερεσίες για νέα διοίκηση. Είχαμε και στον Άγιο Νικόλα της Τρίπολης πρόσφατα μια εκδήλωση για να τιμηθεί η 9η Μαΐου. Τι ήταν τότε, το τέλος και ήττα των Γερμανών από τον λεγόμενο Κόκκινο Στρατό και όχι μόνο στο Βερολίνο. Και βέβαια η μεγάλη αντιφασιστική νίκη των λαών, όπως λέει και η ΠΑΕΑ και οι Επιτροπές Ειρήνης αλλά και το ΚΚΕ. Στην εκδήλωση είχαμε μία δράση εκεί στο μνημείο, το οποίο και αυτό θέλει μια συντήρηση στον Άγιο Νικόλα. Και ακούμε τώρα τι λέει μεταξύ άλλων η Παναγιώτα Πανούση στην ομιλία της αυτή που έγινε στον Άγιο Νικόλα της Τρίπολης. Θυμίζω ότι ταυτόχρονα εκείνη την ημέρα είχαμε και εκδηλώσεις για το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου και την Εθνική Αντίσταση και από τις Περιφερειακές Ενότητες. Ακούμε την κυρία Πανούση.
2: Ξημερώνοντας η 9η Μάη του 1945, η Γερμανία παραδόθηκε ανεφόρων. Αυτή η μέρα θα είναι για πάντα χαραγμένη στη μνήμη των λαών ως η μέρα της μεγάλης αντιφασιστικής νίκης τους. Κόντρα στο ρεύμα της διαστρέβλωσης και της παραχάραξης της ιστορίας, τιμάμε και υπερασπιζόμαστε την τεράστια προσφορά της Σοβιετικής Ένωσης στον αγώνα για τη συντριβή του φασισμού-ναζισμού. Όσα εκατομμύρια και να διαθέσουν τα επιτελεία του συστήματος για να διαγράψουν από τη συνείδηση των λαών, η μνήμη παραμένει. Η Σοβιετική Ένωση σήκωσε το κύριο βάρος της πάλης κατά του φασισμού-ναζισμού, πληρώνοντας φαρύτατο φόρο αίματος με πάνω από 25 εκατομμύρια νεκρούς και πάνω από 10 εκατομμύρια ανάπηρους και τραυματίες. Όλοι αυτοί και πολλοί ακόμα πολεμούσαν για τη σοσιαλιστική πατρίδα, υπερασπίζονταν το πρώτο εργατικό κράτος στον κόσμο και τις πρωτόγνωρες κατακτήσεις του σοβιετικού λαού. Στην ήττα του φασισμού-ναζισμού, καθοριστική ήταν η συμβολή των λαϊκών εθνικοαπολευθερωτικών κινημάτων. Από την πρώτη στιγμή και με μεγάλο κόστος, με την καθοδήγηση των κομμουνιστών έκαναν πράξη αυτό που επί τρία χρόνια αρνούνταν να κάνουν οι δημοκρατικές καπιταλιστικές κυβερνήσεις. Άνοιξαν το δεύτερο μέτωπο στη ναζιστική Γερμανία και τους συμμάχους της στην καρδιά της κατεχόμενης Ευρώπης. Τιμούμε ευλαβικά όσες και όσους έδωσαν τη ζωή τους ή έμειναν ανάπηροι στα πεδία των μαχών και στην παρανομία, στις χώρες που κατέκτησε ο φασιστικός άξονας. Όλους εκείνους που πάλεψαν με το όπλο ή με την προκήρυξη στο χέρι, οργάνωσαν τον εργατικό λαϊκό αγώνα, κράτησαν ηρωική στάση στα κρατητήρια, στα στρατόπεδα συγκέντρωσης και στα εκτελεστικά αποσπάσματα. Το μεγαλείο και ο ηρωισμός όλων των παραπάνω αποτυπώνονται στα συγκλονιστικά φωτογραφικά ντοκουμέντα που φέτος ήρθαν στο φως, προκαλώντας δέος και συγκίνηση στη νεολαία και σε ολόκληρο τον λαό, αντανακλώνται στα βλέμματα και τις υψωμένες γροθιές των 200 κομμουνιστών που εκτελέστηκαν από τους Γερμανούς κατακτηστές στην Κεσαριανή την 1η Μαγιά του 1944.
0: Έρχονται σε λίγες ημέρες οι εκδηλώσεις για τον Γρηγόρη Λαμπράκη στην Τρίπολη από την Επιτροπή Ειρήνης Αρκαδίας. Οι Υπουργοί Τουρισμού, περιβάλλοντος σε ειδική εκδήλωση, παρουσίασαν το νέο ταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό. Υπάρχουν διαφοροποιήσεις, αλλάζει δηλαδή ο τουριστικός χάρτης της χώρας, υπάρχουν διάφορες ρυθμίσεις, όπου όλες αυτές έχουν να κάνουν και με την συγκεκριμένη περιοχή. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η διαβούλευση. Ολοκληρώνεται την Κυριακή, 17 του μήνα, το 5ο Νεανικό Φεστιβάλ Μουσικής και Θεάτρου Τρίπολης από το Τμήμα Πολιτισμού και Τουρισμού του Δήμου της Τρίπολης. Η κυρία Μαρία Φράγκου με την έναρξη του φεστιβάλ μας έκανε μια δήλωση. Έρχεται λοιπόν το δεύτερο μέρος αυτού του φεστιβάλ, Παρασκευή 12.30 το μεσημέρι, Σάββατο 6 το απόγευμα και 8.30 το βράδυ και Κυριακή 11 το πρωί τελειώνει αυτό το 5ο κατά σειρά Νεανικό Φεστιβάλ Μουσικής και Θεάτρου. Ακούμε την κυρία Φράγκου.
3: Με δύο Σαββατοκύριακα από τις εκδηλώσεις. Παρακαλούμε, ελάτε, αξίζει τον κόπο, φέρτε τα παιδιά σας. Ο Δήμος κάνει σπουδαία πράγματα. Σας περιμένουμε όλους.
0: Αυτά και με το φεστιβάλ. Έρχεται και η εορτή της Αφροδίτης στο παράλιο Άστρος από την Ένωση των Καταλυμάτων, των τουριστικών καταλυμάτων της περιοχής, δρόμενο το οποίο έτσι φιλοδοξεί να ενισχύσει την επισκεψιμότητα και τον τουρισμό και θέλει να καθιερωθεί αυτή η διαδικασία. Θα γίνει το Σάββατο 6 το απόγευμα και την Κυριακή. Μια εκδήλωση την Παρασκευή 10 το πρωί σε καφέ μπιστρό της πλατείας Άρεως με αφορμή τη γιορτή της μητέρας και της οικογένειας. Την οργανώνει η Διεύθυνση Κοινωνικής Μέρημνας της Περιφέρειας Πελοποννήσου 10 το πρωί της Παρασκευής. Συνεχίζουμε. Έχουμε την Κυριακή τον εορτασμό της Μάχης των Βερβαίνων μετά τις 10 το πρωί. Την Κυριακή έρχεται και ο ποδηλατικός γύρος Τρίπολης, ο 10ος κατά σειρά, εκείνη στην πλατεία Άρεως 10 το πρωί. Βέβαια έχουμε και το Βαλτέτσι, τις εκδηλώσεις στο Βαλτέτσι την Κυριακή, 205 χρόνια από την ηρωική μάχη, έχει βγει το πρόγραμμα εορτασμού. Έχουμε 11 το πρωί επίσης, μάλλον έχουμε και μια εκδήλωση στην Αθήνα για το Λεβίδι και το 1821 από το Σύλλογο Λεβιδιωτών Αττικής την Κυριακή το μεσημέρι στη Μία στην Αθήνα. Και βέβαια είπαμε και για τον Γρηγόρη Λαμπράκη την Κυριακή 17 Μαΐου 6 το απόγευμα, ο 8ος αγώνας δρόμου Ειρήνης Γρηγόρης Λαμπράκης. Είμαι μαραθώνιος, είναι 23 χιλιόμετρα από την Επιτροπή Ειρήνης Αρκαδίας. Διαδρομή Τρίπολη Αγιος Όστης Επισκοπή Αλέα Κερασίτσα Αλέα Στάδιο Αγιος Όστης Τρίπολη. Συμμετοχή δωρεάν, έχουν κλείσει όλα αυτά. Και βέβαια θα γίνουν και διάφορες άλλες εκδηλώσεις, όλα αυτά την Κυριακή το απόγευμα. Φουλ πρόγραμμα και φουλ δράσεις, Μαρία Ντάτουλη, και εκδηλώσεις. Κλείνουμε, δεν έχουμε άλλο χρόνο, με μουσική θα κλείσουμε. Επαναλαμβάνουμε και λέμε ότι σήμερα είναι μια πολύ κομβική ημέρα για τον οργανισμό του Αστέρα Άκτορα. Ώρα λοιπόν για συμμετοχή του κόσμου στο γήπεδο, όλη η πόλη να είναι δίπλα στην ομάδα στις 7 το απόγευμα στο παιχνίδι με τον Πανσεραϊκό. Ενίσχυσε από το πρώτο δευτερόλεπτο μέχρι το τελικό τριπλό σφύριγμα του διαιτητή Αστέρας Πανσεραϊκός σήμερα 7 το απόγευμα, παρά το δύσκολο της ημέρας και της ώρας και της εργασίας. Είναι μία κορυφαία στιγμή που ο Αστέρας πρέπει να αξιοποιήσει, να πάρει τους 3 βαθμούς και να δει διαφορετικά και με αισιοδοξία και με ανάσα αρχικά το μέλλον του. Σας ευχαριστούμε και αύριο κοντά σας. Μαρία Ντάτουλη στη ρύθμιση του ήχου, Γιώργος Γκάνος, μουσικές επιλογές. Σταύρος Ζορμπαλάς και αυτό το πρωινό εδώ στο μικρόφωνο. Θα ακολουθήσουν και δελτία ειδήσεων. Καλημέρα.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις Μιράντα Καμπαρδόνη. Στα χέρια των αστυνομικών αρχών βρίσκονται 8 άτομα, ανάμεσα τους 2 γυναίκες που ανακρίνονται για τη ληστεία σε υποκατάστημα τράπεζα στην περιοχή της Κάτω Τιθωρέα, στη Φθιώτιδα, με 200.000 ευρώ. Στην κατοχή τους βρέθηκαν Καλάσνικοφ, ένα υποπολιβόλο, χειροβομβίδες και πιστόλια, ενώ ερευνά την εμπλοκή τους και σε άλλες ληστείες. Παράλληλα, στις κατοίκων ερεύνες που ακολούθησαν, κατασχέθηκαν γεμιστήρες, πυροκροτητές και φυσίγγια, στοιχεία που εξετάζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες στο πλαίσιο της προανάκρισης. Παρακολουθούσαμε τους ληστές της Τιθωρέας εδώ και πολύ καιρό. Πριν από τη ληστεία, δήλωσε το ΕΡΤ News ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο οποίος είπε ότι μπορεί να εμπλέκονται και σε άλλες ληστείες και υποθέσεις. Αναφερόμενο στο πρόβλημα της παράνομης οπλοκατοχής και οπλοκρισίας, σημείωσε ότι δυστυχώς παντού υπάρχουν όπλα στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Ψηφίσαμε, πρόσθεσε, ειδικές διατάξεις για την Κρήτη για εθελοντική παράδοση, τονίζοντας που αυτοί που έχουν τα όπλα και κάνουν χρήση πρέπει να προσαχθούν και να τιμωρηθούν. Το ενδεχόμενο να ξαναρχίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις εξετάζει ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο οποίος δηλώνει ότι η εκεχηρία με το Ιράν βρίσκεται στην εντατική, ενώ χαρακτήρισε σκουπίδιο την τελευταία πρόταση της Τεχεράνης. Επίσης δήλωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να αρχίσει ξανά η επιχείρηση Ελευθερία, αλλά αυτή τη φορά με διευρυμένο πεδίο δράσης που θα υπερβαίνει την απλή συνοδεία πλοίων μέσω των στενών του Ορμούς. Από την πλευρά της Τεχεράνη υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να αναγνωριστούν τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού, όπως αυτά ορίζονται στην πρόταση των 14 σημείων. Κανόνες για ποιοτικό τουρισμό με έμφαση στα χαρακτηριστικά κάθε τόπου βάζει η κυβέρνηση, με το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, με στόχο τη σωστή οργάνωση του χώρου και τον προσδιορισμό των προϋποθέσεων και των συνθήκων ανάπτυξης τουριστικής δραστηριότητας. Όπως διευκρίνησε στο Earth News Radio 105,8 ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού Ευθύμιος Μπακογιάννης, εισάγει ειδικό καθεστώς για τα νησιά ανάλογα με την έκτασή τους και προβλέπει αυξημένους περιορισμούς για ορισμένους από τους πλέον επιβαρημένους προορισμούς της χώρας, όπως η Μύκονος, η Σαντορίνη, η Ρόδος, η Ζάκυνθος και η Χερσόνησος Κρήτη. Στο πλαίσιο αυτό, όπως είπε, η επικράτεια κατηγοριοποιείται για πρώτη φορά σε 5 βασικές ομάδες, όχι μόνο με γενικά γεωγραφικά ή διοικητικά κριτήρια, αλλά στηρίζεται και στην αναλογία των ξενοδοχειακών κλινών ανάέκταση και αναμόνιμο πληθυσμό, λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη τουριστική δραστηριότητα και τυχόν ειδικά καθεστώτα προστασίας. Μεγαλύτερη προστασία θα δίνει σε περιοχές όπου υπάρχει ήδη έντονη πίεση, ενώ η τουριστική ανάπτυξη σε περιοχές όπου υπάρχουν περιθώρια περαιτέρω επενδύσεων θα γίνεται με όρους βιωσιμότητας και με σωστά κίνητρα. Στην απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου να ανανεώσει για 2 και όχι για 5 έτη τη θητεία των Ευρωπαίων Εισαγγελέων, αναφέρθηκε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μάκης Βορύδης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Εκτίμησε πως είναι πολύς χρόνος, καθώς μια παράταση της θητείας για ένα χρόνο θα ήταν επαρκής, προκειμένου να κλείσει μια εκκρεμής υπόθεση. Ερωτηθείς για την υπόθεση των υποκλοπών, είπε ότι έχει απασχολήσει τις αρμόδιες επιτροπές, ενώ όσον αφορά τις αποκαλύψεις Ντίλιαν, για το οποίο εκκρεμεί απόφαση δικαστηρίου, ο κύριος Βορύδης σημείωσε πως ό,τι ήθελε να πει δεν το είπε στην προανάκριση, ούτε απολογούμενος, αλλά το έκανε μετά την καταδίκη του. Μπαίνοντας στον 8ο χρόνο διακυβέρνηση, το κρίσιμο για τη Νέα Δημοκρατία είναι η αυτοδυναμία, ανέφερε. Αναφερόμενος στις τελευταίες δημοσκοπήσεις, είπε ότι η γενική εικόνα, τα βασικά χαρακτηριστικά δείχνουν ότι η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη. Όλα τα κόμματα απορρίπτουν την προοπτική συγκυβέρνησης. Στον ανακριτή Ηρακλή οδηγείται σήμερα ο 30χρονος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε βάρος της 28χρονη σύζυγου του, μητέρας 4 παιδιών. Η κατάστασή της κρίνεται σοβαρή, ωστόσο η ζωή της δεν βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο, ανέφερε στο Earth News ο διοικητής του Παγνή Γιώργος Χαλκιαδάκης. Όπως είπε, παρουσιάζει περιτραυματική αμνησία, γεγονός που σημαίνει ότι δεν μπορεί να θυμηθεί τι ακριβώς συνέβη πριν και κατά τη διάρκεια του περιστατικού. Στις 10 το βράδυ ανοίγει η αυλαία της Eurovision με τον πρώτο ημιτελικό, στον οποίο ο Ακύλας διαγωνίζεται τέταρτος στη σειρά με το ΦΕΡΤ, όπου συγκαταλέγεται ανάμεσα στα φαβορί της φετινής διοργάνωσης. Η ΕΡΤ προετοιμάζεται για τη μεγάλη βραδιά και στην ημία γέφυρα ενημέρωσης και ψυχαγωγίας ανάμεσα Αθήνα και Αυστρία. Ο πρώτος ημιτελικός θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤ 1 ραδιοφωνικά από το δεύτερο πρόγραμμα, το Διεθνές Κανάλι Κόσμος και τη Φωνή της Ελλάδας.

0: Earth Tripolis 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, free camping, παιδικά εργαστήρια, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Κολίνες Sound Festival. Έλα στο χωριό.
4: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό απόψε στις 10. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα. Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.

Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Είναι Τρίτη 12 Μαΐου και είστε συντονισμένοι στη συχνότητα της Ερυτρίπολης στους 101,5 στα FM. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Θα σας αποζημιώσουμε με όμορφες μουσικές επιλογές από την ελληνική δισκογραφία και σήμερα. Ο Γιώργος Γαλανός είναι στο μικρόφωνο, επιλέγει τη μουσική και τα τραγούδια για αυτή την ώρα. Η Μαρία Ντάντουλη βρίσκεται στην τεχνική υποστήριξη της εκπομπής. Γεια χαρά καλή με το Γιάννη Καλατζή, Βάλε τα καλά με τη Βίκη Μοσχολιού ήταν τα δύο πρώτα τραγούδια με τα οποία ξεκίνησε η σημερινή μας εκπομπή. Και συνεχίζουμε με το γειτονάκι μου και το Γιάννη Πουλόπουλο.

Αυτή ήταν η Μαρία Δουράκη, μια τραγουδίστρια που μεσουράνησε την δεκαετία του 70 στην ελληνική δισκογραφία, μια τραγουδίστρια που έγινε ευρύτερα γνωστή μέσα από τις συμμετοχές της στο Φεστιβάλ Ελληνικού Τραγουδιού της Θεσσαλονίκης. Συνεχίζουμε με μια live ηχογράφηση και το Μανώλη Μητσιά. Είχα φυτέψει μια καρδιά.

Ήταν μια live ηχογράφηση με το Μανώλη Μητσιά. Είχα φυτέψει μια καρδιά. Live ηχογράφηση είναι και το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε από τη Μαρινέλα και τον Γιώργο Νταλάρα. Αφού τα θες.

Αφού το θες, ακούσαμε φίλες και φίλοι τη Μαρινέλα και τον Γιώργο Νταλάρα. Ο Γιώργος Νταλάρας για τη συνέχεια σε ένα τραγούδι από τα Αλγέρια.

Ένα τραγούδι από τα Αγέρη, ακούσαμε από τον Γιώργο Νταλάρα. Θα ακούσουμε ακόμα ένα τραγούδι, αυτή τη φορά με τη Δήμητρα Γαλάνη. Η σκιά μου και εγώ είναι ο τίτλος του. Αμέσως μετά θα κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε με το δεύτερο μέρος των σημερινών μας μουσικών επιλογών.

0: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
1: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
0: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
1: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
2: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό απόψε στις 10. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
3: Μπάλα είναι και γυρίζει. Η αθλητική σας ενημέρωση με αναλύσεις, τακτικές, σχόλια και παρασκήνια καθημερινά στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Τρίπολης. Στο γήπεδο των Ερτζιανών για 60 λεπτά συν τις καθυστερήσεις ο Βασίλης Κούβαλης.

Φίλες και φίλοι, μπήκαμε στο δεύτερο μέρος των σημερινών μας μουσικών επιλογών. Είστε πάντα συντονισμένοι στους 101,5 στα FM στη συχνότητα της Ερτρίπολης. Ο Γιώργος Γαλανός θα συνεχίσει να επιλέγει τη μουσική και τα τραγούδια μέχρι και τις 11 με τη Μαρία Αντάντολη να βρίσκεται σήμερα στην τεχνική υποστήριξη της εκπομπής. Η Βάρκα μου η Μαριωρή ήταν ο τίτλος του τραγουδιού που ξεκίνησε το δεύτερο μέρος. Το ακούσαμε από τον μεγάλο μας σερ του ελληνικού τραγουδιού, τον Γρηγόρη Μπιθικότσι. Και συνεχίζουμε με τη Ρίτα Σακελαρίου και τον Μίμη Χριστόπουλο στο «Μην ρωτεύεσαι τα Σάββατα».

Αυτή ήταν η Ρίτα Σακελαρίου και ο Μίμης Χριστόπουλος. Μην ερωτεύσε το Σάββατο, ο τίτλος του τραγουδιού. Και θα συνεχίσουμε με τον αξέχαστο Δημήτρη Μητροπάνο. Η λυπημένη.

Ήταν ο Δημήτρης Μητροπάνος, η λυπημένη ο τίτλος τραγουδίου που ακούσαμε. Από αυτόν θα συνεχίσουμε με την πριόζα Κατερίνα Κούκα. Ακούς Ρωμιέ.

Και μετά την Καταρίνα Κούκα και το Ακούς Ρωμιέ, στο ίδιο μοτίβο ο Κώστας Μακεδόνας και το Παρτικολαριστά.

Ήταν η Ελευθερία Αρβανιτάκη για το «Ματιό σου το χρώμα». Θα συνεχίσουμε με μια συνεργασία του Σταμάτη Κραουνάκη με το συγκρότημα των Εμιγκρέ. «Πόσο σ' αγαπώ» είναι ο τίτλος του τραγουδιού και θα σας, φίλες και φίλοι, θα σας ευχαριστήσουμε που ήσταν και σήμερα κοντά μας εδώ σε 101,5 στα FM, στη συχνότητα της Ερτρίπολης. Ο Γιώργος Γαλανός ήταν στο μικρόφωνο, επέλεξε τη μουσική και τα τραγούδια για αυτή την ώρα με τη Μαρία Ντάντουλη σήμερα στην τεχνική υποστήριξη εκπομπής. Στις 11 ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας θα βρίσκεται ο Βασίλης Κουβάλης και η εκπομπή «Μπάλα είναι και γυρίζει». Θα ευχηθούμε να περάσετε καλά τις επόμενες ώρες σας και θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο όπως πάντα λίγα λεπτά μετά τις 10 το πρωί. Γεια σας!

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής βρίσκονται εδώ και λίγες ώρες και οι 8 συλληφθέντες της ένοπλης ληστείας που έγινε χθες σε τράπεζα στην περιοχή της Κάτω Τιθωρέας στη Φθιώτιδα. Πρόκειται για 6 άνδρες και 2 γυναίκες ηλικίας από 24 έως 33 ετών. Οι πρώτοι 5 δράστες συνελήφθησαν λίγη ώρα μετά τη ληστεία έπειτα από επιχείρηση αστυνομικών, ενώ στην κατοχή τους βρέθηκε ηλία περίπου 200.000 ευρώ και βαρύς οπλισμός που προκαλεί έντονο προβληματισμό στους αξιωματικούς ασφάλειας. Αργότερα σε άλλη επιχείρηση στην Αττική και τη Βιωτία συνελήφθησαν και οι υπόλοιποι 3 δράστες. Παράλληλα στις κατοίκων έρευνες που ακολούθησαν κατασχέθηκαν γεμιστήρες, πυροκροτητές και φυσίγγια. Παρακολουθούσαμε τους ληστές της Τιθωρέας εδώ και πολύ καιρό πριν από τη ληστεία, δήλωσε στο Earth News ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Χαρακτήρισε ιδιαίτερα ικανή και δραστήρια την ομάδα των ληστών, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να εμπλέκονται και σε άλλες ληστείες και υποθέσεις. Αναφερόμενο στο πρόβλημα της παράνομης οπλοκατοχής και οπλοχρησίας, σημείωσε ότι δυστυχώς παντού υπάρχουν όπλα στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Ψηφίσαμε, πρόσθεσε, ειδικές διατάξεις για την Κρήτη για θελοντική παράδοση, τονίζοντας πως αυτοί που έχουν τα όπλα και κάνουν χρήση πρέπει να προσαχθούν και να τιμωρηθούν. Το ενδεχόμενο να ξαναρχίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις εξετάζει ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο οποίος δηλώνει ότι η εκεχηρία με το Ιράν βρίσκεται στην εντατική, ενώ χαρακτήρισε σκουπίδια την τελευταία πρόταση της Τεχεράνης. Επίσης δήλωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο επανέναρξης της επιχείρησης Ελευθερία, αλλά αυτή τη φορά με διευρυμένο πεδίο δράσης που θα υπερβαίνει την απλή συνοδεία πλοίων μέσω των στενών του Ορμούς. Από την πλευρά της Τεχεράνη υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να αναγνωριστούν τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού, που σε αυτά ορίζονται στην πρόταση των 14 σημείων. Επέκταση συλλογικών συμβάσεων σε επισιτισμό και ζαχαρώδη προϊόντα σε πάνω από 400.000 εργαζόμενους με απόφαση της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως. Οι δύο συλλογικές συμβάσεις αφορούν την τριετία 2026-2028 και προβλέπουν αποδοχές έως και περίπου 20% πάνω από τον νόμιμο κατώτατο μισθό. Κανόνες για ποιοτικό τουρισμό με έμφαση στα χαρακτηριστικά κάθε τόπου βάζει η κυβέρνηση με το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, με στόχο τη σωστή οργάνωση του χώρου και τον προσδιορισμό των προϋποθέσεων και των συνθήκων ανάπτυξης τουριστικής δραστηριότητας. Όπως διευκρίνησε στο Earth News Radio 105,8, ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού Ευθύμιος Μπακογιάννης εισάγει ειδικό καθεστώς για τα νησιά ανάλογα με την έκτασή τους και προβλέπει αυξημένους περιορισμούς για ορισμένους από τους πλέον επιβαρημένους προορισμούς στις χώρες όπως είναι η Μύκονος, η Σαντορίνη, η Ρόδος, η Ζάκυνθος και η Κρήτη. Στο πλαίσιο αυτό, όπως είπε, η επικράτεια κατηγοριοποιείται για πρώτη φορά σε 5 βασικές ομάδες, όχι μόνο με γενικά γεωγραφικά ή διοικητικά κριτήρια, αλλά στηρίζεται και στην αναλογία των ξενοδοχειακών κλινών ανά έκταση και ανανόμιμο πληθυσμό, λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη τουριστική δραστηριότητα. Στην απόφαση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου να ανανεώσει για 2 και όχι για 5 έτη τη θητεία των Ευρωπαίων Εισαγγελών, αναφέρθηκε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μάκης Βορύδης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Εκτίμησε πως είναι πολύς χρόνος, καθώς μια παράταση της θητείας για ένα χρόνο θα ήταν επαρκής προκειμένου να κλείσει μια εκκρεμής υπόθεση. Ερωτηθείς για την υπόθεση των υποκλοπών, είπε ότι έχει απασχολήσει τις αρμόδιες επιτροπές, ενώ όσον αφορά τις αποκαλύψεις Δίλιαν, για τον οποίο εκκρεμεί απόφαση δικαστηρίου, σημείωσε ότι ήθελε να πει ότι δεν το είπε στην προανάκριση ούτε απολογούμενος, αλλά το έκανε μετά την καταδίκη του. Στον ανακριτή οδηγείται σήμερα ο 30χρονος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε βάρος της 28χρονης σύζυγου του. Η κατάσταση της κρίνεται σοβαρή, ωστόσο η ζωή της δεν βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο, ανέφερε στο Earth News ο διοικητής του Παγνή Γιώργος Χαλκεδάκης. Κανονικά αύριο τα δρομολόγια στα μέσα μαζικής μεταφοράς, κλειστές ωστόσο οι δημόσιες υπηρεσίες λόγω της πανελλαδικής απεργίας που εξήγηλε η ΑΔΔ, η οποία τονίζει πως εργαζόμενες και εργαζόμενοι δίνουν τη μάχη απέναντι στις πολιτικές στοχοποίησης. Προγραμματίζονται κινητοποίησεις σε όλες τις πόλεις της χώρας. αντίστροφη μέτρηση για το διαγωνισμό της Eurovision στις 10 το βράδυ. Πρώτος ημιτελικός, στον οποίο ο Ακύλας διαγωνίζεται τέταρτο στη σειρά με το Φέρτο, που συγκαταλέγεται ανάμεσα στα φαβορί της φετινής διοργάνωσης. Η ΕΡΤ προετοιμάζεται για τη μεγάλη βραδιά. Ο πρώτος ημιτελικός θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤ 1 και ραδιοφωνικά από το δεύτερο πρόγραμμα, το Διεθνές Κανάλι Κόσμος και τη Φωνή της Ελλάδας.
0: Ο καιρός.
1: Σε υψηλά για την εποχή επίπεδα η θερμοκρασία, τοπικές βροχές στα βόρεια υπηρετικά, έως 31 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Earth Tripolis 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό απόψε στις 10. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα. Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.

Μπάλα είναι και γυρίζει η αθλητική σας ενημέρωση με αναλύσεις, τακτικές, σχόλια και παρασκήνια καθημερινά στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Τρίπολης. Στο γήπεδο των Ερτζιανών για 60 λεπτά συν τις καθυστερήσεις ο Βασίλης Κούβαλης.

Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Εδώ είμαστε και σήμερα Τρίτη, 12 Μαΐου 2026, για την αθλητική σας ενημέρωση, την καθημερινή αθλητική σας ενημέρωση που ακούτε στην συχνότητα της ΕΡ Τρίπολης, όπου γίνεται η παραγωγή της εκπομπής «Μπάλα είναι και γυρίζει», αλλά και στην ΕΡ Καλαμάτας που μας ακούτε και εκεί ζωντανά. Με rock and roll ξεκινάμε σήμερα με τις επιλογές του Γεώργιου Γαλανού. Έχει κέφια ο Γιώργος Γαλανός σήμερα, του αρέσει ο καιρός μάλλον που έχει φτιάξει. Είναι υψηλή θερμοκρασία, ηλιοφάνεια και φεύγει και αυτό το σύννεφο με τη σκόνη που υπήρχε. Φεύγει νομίζω, θα έχουμε και λίγο αέρα προς το απόγευμα, γιατί σήμερα δεν είναι οποιαδήποτε ημέρα. Η 12η Μαΐου ίσως σημάνει την μεγάλη έτσι επιτυχία για τον Αστέρα Άκτορ, μιλάμε, και το μάτς που έχουμε στις 7 η ώρα το βράδυ και είναι το μόνο θέμα που από χθες και μάλλον μετά το τέλος του αγώνα με την ΑΕΛ Νόβιμπετ απασχολεί όλους εδώ στην Τρίπολη, στην Αρκαδία, στην περιφέρεια. Η ομάδα του Αστέρα που δίνει τη μάχη της και έχει πάρει πλεονέκτημα πλέον για την παραμονή, θα τα δούμε στη συνέχεια όλα αυτά. Όπως έλεγα, η εκπομπή μας παράγεται στην ΕΡ Τρίπολης και ο Παναγιώτης Μαριόλος με τη Μαρία Ντάντουλη είναι η τεχνική μας σήμερα. Ο Γιώργος Γαλανός δεν αλλάζει αυτό, σταθερά στις μουσικές επιλογές, στα συνθηματικά εκεί που βάζει αριθμούς. 32, τι μου έχεις βάλει σήμερα, 48, κάτι τέτοια μου λες. Έτσι δεν μου λες, θα παίξει το 32, τι παίζει σήμερα εκεί, με rock and roll και περίεργα τραγούδια μου έχεις βάλει, δεν ξέρω γιατί. Είναι η μέρα περίεργη, εντάξει, ελπίζω να ολοκληρωθεί σωστά και καλά η μέρα, με όλα καλά και να μην έχουμε τίποτα ανάποδα. Βλέπω στο ερωτολόγιο μας ότι έχουμε για σήμερα 12 Μαΐου Αγίου Επιφανίου Οσίου Θεοδόρου εν Κυθύρης Ασκήσας, ασκητής εν Κυθύρης Γεώργιε. Και γιορτάζει ο Επιφάνιος, η Επιφανία Θόδωρος Θοδωρής, Θεοδώρα, Δώρα, Δωρούλα, Ντόρα και ο Τεό. Σήμερα Τρίτη 12 Μαΐου. Έλεγα για την ΕΡ Τρίπολης που μας ακούτε και για τα FM είναι η 101,5 η συχνότητά μας. Για την ΕΡ Καλαμάτας που οι συνάδελφοι τεχνικοί που μας βγάζουν στον αέρα εκεί ζωντανά και ταυτόχρονα με εμάς εδώ την ΕΡ Τρίπολης ακούτε και στην ΕΡ Καλαμάτας στην εκπομπή μας. Η Γεωργία Οικονομοπούλου, ο Στέφανος Χατζάκης και ο Πάνος Κουραμπάς. Θα δούμε και για την Καλαμάτα, γιατί διαβάσαμε μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη, την πρώτη στην εφημερίδα Ελευθερίας, στην ηλεκτρονική έκδοση της Ελευθερίας της Καλαμάτας στην εφημερίδα. Τα πρώτα λόγια, τις πρώτες δηλώσεις του Παναγιώτη Χριστοφιλέα για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της Καλαμάτας. Έχουν ενδιαφέρον όσα είπε στον Αντώνη Αντωνόπουλο, τον συνάδελφο, εξαιρετικός, μεσίνιος και ο Αντώνης Αντωνόπουλος. Θα δούμε λοιπόν και στην Καλαμάτα τα νέα, με τις συχνότητες που μας ακούτε στην ΕΡΤ Καλαμάτας να είναι η 107,2 και 104,4 πάντα στα FM. Τι άλλο θα σχολιάσουμε σήμερα εκτός από τα του Αστέρα Άκτορ που είναι τα πιο σημαντικά και θα τα δούμε αναλυτικότατα με το ρεπορτάζ, την κινητοποίηση, τον κόσμο που ενδιαφέρεται να βρεθεί στο γήπεδο, τα καταστήματα που θα είναι κλειστά προαιρετικά το απόγευμα για να βρεθούν όλοι και να στηρίξουν την προσπάθεια του Αστέρα. Θα δούμε το πρόγραμμα της 8ης αγωνιστικής συνοπτικά για τα play-out που είναι σήμερα, είναι η 8η αγωνιστική. Αύριο είναι τα play-off για τα παιχνίδια που το ενδιαφέρον βέβαια στα play-off επικεντρώνονται για τη δεύτερη θέση. Ο πρωταθλητής έχει κριθεί, είναι η ΑΕΚ. Είπαμε για την Καλαμάτα ότι θα δούμε τα νέα της ομάδας και τι δήλωσε ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας έτσι για την ανάληψη τεχνικής ηγεσίας στην εφημερίδα Ελευθερία της Καλαμάτας, στην ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας, και τι λέει για πολλά θέματα της Μαύρης Θύελλας. Αύριο είναι η μεγάλη μάχη του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια για πρόκριση στο Final Four. Δεν μπορώ να σχολιάσω τίποτα, δεν μπορώ να πω τίποτα. Περιμένω αύριο 10 η ώρα που θα ξεκινήσει το παιχνίδι να δω τι μπορεί να κάνει ο Παναθηναϊκός. Τα παιχνίδια που θα γίνουν αύριο για τα play-off 1, 4 και 5, 8 θα τα σχολιάσουμε συνέχεια. Και έχουμε αύριο
Μιλάμε για την αυριανή μέρα, γιατί θα απουσιάσουμε λόγω ότι έχουμε ένα ρεπό. Πέμπτη αγωνιστική η αυριανή για την άνοδο στη Super League 2, τα παιχνίδια που δίνουν οι ομάδες της ΓΑΜΑ Εθνικής, με Εθνικό που δεν έχει ακόμα βάλει γκολ και δεν έχει πάρει νίκη, εννοείται, γιατί δεν μπορείς να πάρεις νίκη χωρίς να βάλεις γκολ. Ο Εθνικός να παίζει με τον Πύργο και η Ζάκυνθος με την ομάδα της Πετρούπολης, τον Άρη Πετρούπολης. Κρεμή βέβαια ιστορία πώς θα ολοκληρωθεί το φύλλο αγώνα, οι ενστάσεις. Ο αθλητικός δικαστής θα πει στην αναμέτρηση του Πύργου με τη Ζάκυνθο στη διακοπή του αγώνα που είχαμε την Κυριακή στο Δημοτικό Στάδιο του Πύργου.

Θα ξεκινήσουμε μετά του Αστέρα Άκτορ και τη μεγάλη μάχη, το μεγάλο μάτς που έχουμε 7 η ώρα το βράδυ εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Ο Αστέρας έχει καταφέρει και έφερε την, έχει καταφέρει να έχει το πάνω χέρι, εννοώ ότι είναι ένα βαθμό πιο πάνω από τον Πανσεραϊκό, έχει το πλεονέκτημα γιατί υπάρχουν 3 παιχνίδια ακόμα, αν τα κερδίσει και τα 3 δεν χρειάζεται να κοιτάει πίσω. Βέβαια, αν κερδίσει τα 2, γιατί πρέπει να πούμε ακριβώς πως έχει κατάσταση, κερδίζοντας σήμερα τον Πανσεραϊκό και το Σάββατο την Κηφισιά, τέλος. Είναι και μαθηματικά εξασφαλισμένη η παραμονή του Αστέρα Άκτορ στην Super League 1. Όμως για να γίνει το δεύτερο βήμα, που είναι το μάτς με την Κηφισιά, πρέπει να γίνει το πρώτο, που είναι σήμερα στις 7 η ώρα, απέναντι στον Πανσεραϊκό. Τον Πανσεραϊκό τον εκτός έδρας αγώνων. Πρέπει να το προσέξει αυτό ο Αστέρας. Ένα σημείο που πρέπει να εστιάσει και να μην το υποτιμήσει. Και εμείς λέμε ότι είναι καλύτερη ομάδα ο Αστέρας, το ξέρουμε. Μπορεί και έχει περισσότερες επιλογές, έχει καλό ρόστερ, είναι σε καλή κατάσταση αυτή την περίοδο. Γενικά έχει κάνει μια φοβερή επιστροφή, παίρνοντας βαθμούς που στην αρχή φαίνονταν ότι είναι πολύ δύσκολο να συμβεί. Όλα τα παιχνίδια εντός έδρας τα έχει κερδίσει που έχει δώσει μέχρι στιγμής, στα 3 στα 3. Απομένουν άλλα 2, το σημερινό και αυτό με την Κηφισιά. Αν κάνει το 5 στα 5 στην έδρα του Αστέρας, είναι και μαθηματικά στη Super League 1. Η ομάδα των Σερών που δυσκολεύεται στα εντός έδρας μάτς, στα εκτός έδρας που έχει δώσει για τα play out, τα έχει κερδίσει όλα. Και αυτό θέλει να το προσέξει και να μην παρασυρθεί από τον ενθουσιασμό, από το ότι είναι καλύτερη ομάδα, γιατί έχουν πολλές ιδιαιτερότητες στα παιχνίδια αυτά. Πιστεύουμε ότι ο Αστέρας σήμερα με τη βοήθεια και του κόσμου που θα βρεθεί στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης θα καταφέρει αυτό το πολύ κρίσιμο παιχνίδι να το κερδίσει. Παίζουν την ιστορία τους, παίζουν τη ζωή τους, παίζουν την κατηγορία οι δύο ομάδες. Είναι όχι απλά ντέρμπι, είναι ένα κομβικό παιχνίδι για την ιστορία των δύο συλλόγων. Εμείς πάντα μας ενδιαφέρει και συζητάμε και ασχολούμαστε για τον Αστέρα Άκτορ και θέλουμε η ομάδα της Τρίπολης να πάρει το μάτς αυτό, να μην χαλάσει την εικόνα που έχει δημιουργήσει τα 20 χρόνια που βρίσκεται στη Super League 1. Οι ομάδες όμως μέσα από την απόδοσή τους καταφέρουν πράγματα και κάποιες φορές δεν τα καταφέρουν. Εμείς θέλουμε λοιπόν και ο κόσμος όλος που θα βρεθεί στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης να πανηγυρίσει σήμερα μια μεγάλη νίκη, που είναι το πρώτο βήμα και θα χρειάζεται άλλο ένα για να κλείσει η κατάσταση αυτή της παραμονής που φάνταζε πολύ δύσκολη στην αρχή. Αυτή είναι η αλήθεια, γιατί ξεκινώντας τα play-out ο Αστέρας ήταν στην τελευταία θέση και τελευταία θέση πήγε ο Αστέρας όταν έπαιξε με τον Πανσεραϊκό εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης στην κανονική διάρκεια και ιτήθηκε με αυτό το 1-0 σε ένα μάτς που είχε κόκκινη κάρτα, είχε μια έτσι τυχερή φάση και ένα γκολ φανταστικό βέβαια, αλλά με μεγάλη δόση τύχης από τον Ίβαν για την ομάδα του Πανσεραϊκού. Είναι όμως τελείως διαφορετικά τα δεδομένα τώρα. Ο Αστέρας έχει ένα πολύ καλύτερο αγωνιστικό ρυθμό, έχει περισσότερες επιλογές, έχει άλλη αγωνιστική εικόνα και αυτό νομίζω είναι υπέρ της ομάδας της Τρίπολης. Με προσοχή λοιπόν και με αυτοπεποίθηση αλλά και πίστη και μεγάλο πάθος, σήμερα ο Αστέρας στις 7 η ώρα, παρουσία του κόσμου, σημειωτέων εδώ από χθες γνωρίζετε και εσείς το έχετε ακούσει και αν δεν το έχετε ακούσει θα σας το πούμε πάλι εμείς. Υπάρχει από τον Εμπορικό Σύλλογο Τρίπολης έτσι μια συσπήρωση όλων των καταστηματαρχών ώστε προαιρετικά όποιος θέλει να πάει στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης από τις 5 η ώρα θα κλείσουν τα μαγαζιά το απόγευμα για να στηρίξουν την προσπάθεια της αρκαδικής ομάδας και να βρεθεί όσο περισσότερος κόσμος μπορεί στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Οι καιρικές συνθήκες είναι καλοκαιρινές κυριολεκτικά, θα έχει καλή υψηλή θερμοκρασία, δεν θα είναι δύσκολο στο να παρακολουθήσει κάποιος την αναμέτρηση από τις κερκίδες. Με την ώρα έναρξης 7 αρχίζει πέφτει και ο ήλιος και δεν θα έχεις και πρόβλημα να σε χτυπάει ο ήλιος. Με ένα έτσι μικρό μπουφανάκι μπορείς άνετα να σταθείς στις κερκίδες του Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και να ενισχύσεις την προσπάθεια της ομάδας που κάνει τον αγώνα της για την παραμονή και αν το καταφέρει θα είναι πραγματικά πάρα πάρα πολύ σημαντικό
για την τοπική κοινωνία, για τον νομό, για την πόλη, για την περιφέρεια. Το Αστέρας να παραμείνει στην κατηγορία, και για να το καταφέρει αυτό πρέπει να κάνει δύο βήματα ακόμα, αφού έχει φέρει την κατάσταση εκεί που ήθελε, δηλαδή να είναι πάνω από δύο ομάδες που βρίσκονται πίσω από αυτόν. Οι δύο ομάδες που είναι πίσω από τον Αστέρα Άκτορ είναι ο Πανσεραϊκός και η ΑΕΛ Νόβιμπετ. Ο Αστέρας είναι ένα βαθμό πάνω από τον Πανσεραϊκό, έχει 29 βαθμούς, ο Αστέρας 28, ο Πανσεραϊκός. Η ΑΕΛ Νόβιμπετ έχει 26 και παίζει μάλιστα και εκτός έδρας με τον Πανετολικό, ένα μάτς που για την ΑΕΛ είναι και αυτό το παιχνίδι τελικός. Η ΑΕΛ δεν έχει κάνει νίκη, αν ιτηθεί η ΑΕΛ, και μαθηματικά δεν έχει καμία πιθανότητα να παραμείνει στην κατηγορία. Άρα όλα θα εξαρτηθούν από τον Αστέρα Άκτορ, και αυτό είναι το σημαντικό, ότι εξαρτάται από τον ίδιο τον εαυτό του, από το τι θα κάνει ο ίδιος και όχι από άλλους, αν θα φέρουν μια ισοπαλία ή μια νίκη ή ένα αποτέλεσμα επιθυμητό. Εξαρτώνται όλα και θα κριθούν από τα πόδια των παικτών του Αστέρα Άκτορ όσο αφορά την παραμονή. Okay, roll the drum. Αποστολή δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα, για ούτε περιμένουμε να ανακοινωθεί τώρα βέβαια, πριν από την έναρξη του αγώνα θα ανακοινωθεί η αποστολή. Όλοι οι υγιείς έχουν καλεστεί να βρίσκονται στο Θεόδωρος Χολοκοτρώνης πριν την έναρξη, για να βγει η αποστολή, που θα είναι αποστολή, όπως λέμε, όχι κινδύνου, αποστολή νίκης, έτσι θα τη χαρακτηρίσω εγώ. Ο κόσμος ψήφισε για καλύτερο παίκτη και MVP στην αναμέτρηση με την ΑΕΛ Νόβιμπετ το Μακέντα, που ήταν και ο σκόρερ, έχει πετύχει 7 γκολ, έχει πάρει μπρος και ο Μακέντα, βρίσκει τρόπο τέλος πάντων, χωρίς να έχει και τη φοβερότερη απόδοση, αλλά πετυχαίνει γκολ, και όταν ο επιθετικός πετυχαίνει γκολ είναι φορμαρισμένος. Αυτό κοιτάς ένα επιθετικό, δεν κοιτάς αν παίζει καλά ή αν κάνει κινήσεις ή αν έχει ευκαιρίες, κοιτάς αν πετυχαίνει γκολ. Ο Μακέντα το έχει βρει τώρα στα τελευταία παιχνίδια και αυτό είναι το σημαντικό. Εκεί που τον χρειάζεται ο Αστέρας είναι ο Μακέντα μπροστά, και είναι και αυτός που ψήφισαν οι φίλοι του Αστέρα Άκτορ για το μάτς με την ΑΕΛ Νόβιμπετ σαν MVP. Από ό,τι γνωρίζουμε για απουσίες, εκτός το Σιλά που ήταν και απόν στο προηγούμενο παιχνίδι με την ΑΕΛ Νόβιμπετ, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Δεν ξέρω αν έχει προκύψει κάτι. Είχε και ο Έντερ κάποια προβληματάκια, βγήκε αλλαγή. Δεν νομίζω όμως ότι ήταν κάτι σοβαρό. Και γενικά νομίζουμε και πιστεύουμε ότι οι βασικοί έτσι παίκτες και ο κορμός της ομάδας που χρησιμοποιείται στα τελευταία παιχνίδια θα είναι στη διάθεση χωρίς κάποια προβλήματα του Γιώργου Αντωνόπουλου, για να πάρουν μια σημαντική νίκη, τη σημαντικότερη μέχρι τώρα στα play out. Αν το καταφέρει σήμερα ο Αστέρας, θα είναι η σημαντικότερη νίκη που θα δίνει και πολύ περισσότερα πράγματα, γιατί μετά θα απομένει το Σάββατο μία ακόμη αναμέτρηση που θα είναι και αυτή εντός έδρας με την Κηφισιά. Όμως υπάρχει το διαφορετικό στο παιχνίδι με την Κηφισιά, ότι η Κηφισιά εντάξει δεν καίγεται, γιατί έχει παραμείνει και μαθηματικά στην κατηγορία. Ο Πανσεραϊκός καίγεται σήμερα. Αν ιτηθεί ο Πανσεραϊκός σήμερα, κατά 95% θα βρίσκεται και αυτός στην Super League 2 την επόμενη σεζόν. Άρα και ο Πανσεραϊκός θα παίξει το τελευταίο του χαρτί, θα τα δώσει όλα για να καταφέρει να μην ιτηθεί εδώ στο Θεόδωρος Χολκοτρώνης.

Επειδή είπαμε για τη βαθμολογία, ότι κοιτάω εδώ στη βαθμολογία όπως σας την είπα και πριν για τα play out, 29 βαθμούς έχει ο Αστέρας, 28 ο Πανσεραϊκός, 26 ΑΕΛ Νόβιμπετ. Το χειρότερο σενάριο αρνητικό για τον Αστέρα Άκτορ είναι το να μην κερδίσει τον Πανσεραϊκό, να έρθει χ το παιχνίδι δηλαδή. Δεν λέμε για ήττα, για χ μιλάμε, να πάρουν από ένα βαθμό οι δύο ομάδες, να πάει στους 30 ο Αστέρας, στους 29 ο Πανσεραϊκός και η ΑΕΛ Νόβιμπετ να κερδίσει μέσα στο Πανετολικό, μέσα στο Αγρίνιο και να πάει 29. Καταλαβαίνετε εκεί ότι θα ξεκινάμε πάλι από την αρχή. Γι' αυτό σας λέω ότι μόνο η νίκη για τον Αστέρα είναι αποτέλεσμα παραμονής απέναντι στον Πανσεραϊκό, γιατί αν έρθει ισοπαλία ήττα, τότε δυσκολεύει πάρα πολύ πάλι η κατάσταση για την ομάδα της Αρκαδίας. Άρα όλοι στηρίζουμε, όλοι προσπαθούμε και θα βοηθήσει ο κόσμος στην ομάδα να πετύχει μια πολύ σημαντική νίκη, μια νίκη παραμονής σήμερα απέναντι στον Πανσεραϊκό.

Η ώρα πλησιάζει 11.30, κάποια δευτερόλεπτα είμαστε πριν από τις 11.30. Θα κάνουμε ένα μικρό διαλυματάκι και επιστρέφουμε να δούμε και ποιοι είναι οι διαιτητές και ποια είναι και τα άλλα παιχνίδια που θα γίνουν σήμερα, αν και περίπου τα αναφέραμε, αλλά τα δούμε αναλυτικά για τα άλλα παιχνίδια που θα γίνουν σήμερα για τα play out και την 8η αγωνιστική της Super League 1.

0: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
1: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
0: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
1: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
2: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό απόψε στις 10. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
3: Στο δεύτερο ημιχρόνιο παίζω καλύτερα.

Επιστρέψαμε, η ώρα είναι 11:34 πρώτα λεπτά. Είμαστε στο δεύτερο μέρος ημιχρόνιο, όπως λέμε, της αθλητικής σας ενημέρωσης της εκπομπής Μπάλα και Γυρίζει, που ακούτε ζωντανά εκτός από την ΕΡΤ Τρίπολης, που παράγεται η εκπομπή και στην ΕΡΤ Καλαμάτας. Να συνεχίσουμε με τα play out που έχουμε σήμερα και ξαναλέμε πάλι για το πολύ σημαντικό παιχνίδι στην Τρίπολη το απόγευμα στις 7 η ώρα. Ο Αστέρας Άκτορ υποδέχεται τον Πανσεραϊκό για την 8η αγωνιστική των play-out της Super League 1, και προφανώς είναι μια αναμέτρηση που έχει ανεβάσει και τη θερμοκρασία, εκτός το ότι κάνει ζέστη έτσι κι αλλιώς. Είμαστε όλοι σε μια ένταση και μια αγωνία, τι θα γίνει σήμερα, πώς θα έρθει το παιχνίδι, γιατί λέγαμε, θα δούμε λίγο τώρα τι γίνεται. Πρώτα απ' όλα, τη σημερινή ημέρα 7 η ώρα είναι όλα τα μάτς την ίδια ώρα, 7 θα ξεκινήσουν, και το Αστέρας Άκτορ Πανσεραϊκός και το Κηφισιά Ατρόμητος, το πλέον αδιάφορο μάτς βαθμολογικά, και οι δύο ομάδες και μαθηματικά έχουν παραμείνει στην κατηγορία, και η Κηφισιά και ο Ατρόμητος. Πανετολικός ΑΕΛ Νόβιμπετ, και εδώ παίζονται πολλά πράγματα. Ο Πανετολικός θέλει να σφραγίσει την παραμονή του με νίκη απέναντι στην ΑΕΛ Νόβιμπετ. Η ΑΕΛ Νόβιμπετ, αν δεν κερδίσει το παιχνίδι με τον Πανετολικό, τέλος, υποβιβάζεται, μπορεί και σήμερα να έχει υποβιβαστεί στην Super League 2 μετά από ήττα η ΑΕΛ Νόβιμπετ. Έτσι λοιπόν έχει η σημερινή ημέρα για τα play out, 7 η ώρα η έναρξη και των τριών αναμετρήσεων, ταυτόχρονα την ίδια ώρα θα παίζονται τα τρία παιχνίδια. Να δούμε όμως και τη συνέχεια, γιατί έχει ενδιαφέρον. Ο Πανσεραϊκός, που αν καταφέρει και φύγει με θετικό αποτέλεσμα από εδώ, μετά θα παίξει με τον Πανετολικό εντός έδρας στις Σέρες, και θα τελειώσει με τον Ατρόμητο εκτός. Μπορεί να είναι και οι δύο ομάδες αδιάφορες, λέω εγώ. Άρα πρέπει να το αποφύγει οπωσδήποτε ο Αστέρας αυτό, να μην δώσει ευκαιρία έστω και ισοπαλία στον Πανσεραϊκό, να τον κερδίσει και να τον βάλει σε άλλο πρόβλημα, γιατί ο Αστέρας θα κοιτάει μετά να κερδίσει και την Κηφισιά και να τελειώσει, ενώ ο Πανσεραϊκός θέλει να πάρει αποτέλεσμα σήμερα εδώ και μετά να παίξει με τον Πανετολικό εντός και τον Ατρόμητο εκτός, δύο μάλλον αδιάφορες ομάδες, ενώ η ΑΕΛ είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, παίζει σήμερα με τον Πανετολικό. Αν κερδίσει τον Πανετολικό έχει ελπίδες, αν δεν τον κερδίσει τελείωσε. Η ΑΕΛ δεν έχει προοπτική, αφού παίζει μετά με τον Ατρόμητο εντός και με την Κηφισιά εκτός, τις δύο πιο αδιάφορες ομάδες βαθμολογικά. Όμως από ό,τι φαίνεται μπορεί να είναι αδιάφορος και να είναι αδιάφορη και η ομάδα της ΑΕΛ Νόβιμπετ από σήμερα, αφού αν δεν κερδίσει τον Πανετολικό οι ελπίδες όχι απλά μικραίνουν, γίνονται δεν ξέρω και μαθηματικές ελπίδες αν έχει. Αν πάρει ισοπαλία ας πούμε και πάει στους 27 βαθμούς, πρέπει μετά να κερδίσει 33, πάλι υπάρχει ένα θέμα, γιατί θέλει να είσαι πάνω από τους 33 για να παραμείνεις κατηγορία, όπως βλέπω, γιατί ο Αστέρας έχει 29, άμα κερδίσει πάει στους 32 και 3 με την Κηφισιά 35, τέλος, εκεί είσαι εξασφαλισμένος, έχεις παραμείνει στην κατηγορία και μαθηματικά. Όμως επειδή τα σενάρια είναι πολλά και βλέπετε ότι μπορεί να λέμε το ένα, αλλά πρέπει να δούμε τι θα έρθει και το άλλο, πρέπει εκείνο και το υπόλοιπο. Το σημαντικό είναι ο Αστέρας να κερδίσει σήμερα και τέλος οι υπολογισμοί και τα υπόλοιπα. Θέλεις μετά μια νίκη με την Κηφισιά και τέλος, και μαθηματικά έχεις παραμείνει στην κατηγορία. Αν τώρα προκύψει κάτι άλλο, αυτό θα το δούμε, θα το συζητήσουμε και θα μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, γιατί πρέπει να δούμε και τα υπόλοιπα παιχνίδια που θα είναι ταυτόχρονα και θα μαθαίνουμε τι γίνεται, αφού 7 η ώρα θα ξεκινήσουν όλα τα μάτς σήμερα, 3η 12 Μαΐου, για την Super League 1 και τα play out. Αύριο Τετάρτη έχουμε play-off και τα λέμε από σήμερα, γιατί εμείς θα απουσιάσουμε αύριο, δεν θα είμαστε εδώ, έχουμε ένα ρεπό και αύριο θα είμαστε χωρίς την εκπομπή, και σας ενημερώνουμε και εσάς για να ξέρετε. Έχουμε αύριο λοιπόν τα play-off 1, 4 και 5, 8. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται μόνο στη δεύτερη θέση. Ποιος θα κατακτήσει τη δεύτερη θέση, για να είμαστε ακριβείς? Σίγουρα το ΠΑΟΚ ΑΕΚ στην Τούμπα και το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός έχουν το ιδιαίτερο ενδιαφέρον τους, αφού ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ κυνηγάνε και θέλουν να βρεθούν στη δεύτερη θέση, για να τελειώσουν έτσι τη χρονιά με την όσο καλύτερη από τη χειρότερη κατάσταση που βρίσκονται βαθμολογική
θέση. Τη δεύτερη θέση λοιπόν που θα διεκδικήσουν ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός. Στα αυριανά παιχνίδια στις 7.30 θα παίξει ο Ολυμπιακός με τον Παναθηναϊκό, το κλασικό ντέρμπι του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 7.30 στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. ΠΑΟΚ ΑΕΚ στην Τούμπα. Η ΑΕΚ με την κατάκτηση του πρωταθλήματος δεν ξέρω αν έχει αδειάσει, αν θα έχει έτσι σθένος και αν θα μπορέσει να συνεχίσει μέχρι και το τέλος των play-off και τις αγωνιστικές που απομένουν, δύο ακόμα. Αλλά εντάξει, η ΑΕΚ είναι ΑΕΚ, είναι πρωταθλήτρια και έχει την άνεση να παίξει και ελεύθερα. Είτε χάσει, είτε παίξει καλά, είτε δεν παίξει, δεν της πήγε κανείς τίποτα. Έχει πάρει το πρωτάθλημα, το έχει σφραγίσει και αυτός που έχει το άγχος είναι ο ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ ΑΕΚ λοιπόν και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός αύριο για τα play-off 1-4 η πέμπτη αγωνιστική. Πέμπτη αγωνιστική και για τα play-off 5-8 που και εδώ όλα έχουν κρυθεί όσο αφορά το ευρωπαϊκό εισιτήριο που δεν υπάρχει στις θέσεις 5-8. Το ευρωπαϊκό εισιτήριο το έχει πάρει ο Όφη που κατέκτησε το κύπελο και απλά παίζουν για να παίξουν οι ομάδες για να τελειώσουν σε ποια θέση θα οριστικοποιηθεί στην κατάταξη όταν τελειώσουν και τα παιχνίδια. Παίζει λοιπόν ο Βόλος με τον Άρη στο Βόλο και ο Λεβαδιακός που υποδέχεται τον Όφη και τα δύο αυτά παιχνίδια για τα play-off 5-8 και την πέμπτη αγωνιστική θα γίνουν αύριο Τετάρτη στις 5 η ώρα η έναρξη και των δύο αγώνων.

Αφήνουμε τη Super League 1, αφήνουμε τα του Αστέρα Άκτο. Θα επανέλθουμε στο τέλος να σας υπενθυμίσουμε πάλι για τον μεγάλο τελικό παραμονή σήμερα στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, Αστέρας Άκτορ Πανσεραϊκός. Τεράστιο παιχνίδι πραγματικά, έστω και αν είναι για τα play out. Έχει το ιδιαίτερο χαρακτήρα της παραμονής στην κατηγορία, που είναι, θα έλεγα, εισάξιο σαν να κατακτάς ένα τίτλο. Για μένα το να παραμείνει στην κατηγορία έτσι όπως είχες ξεκινήσει, όπως ήταν η κατάσταση και όλες αυτές τις δυσκολίες, και μιλάω για τον Αστέρα Άκτορ αλλά και για τον Πανσεραϊκό που είχαν μέσα στη χρονιά οι δύο ομάδες, θα είναι ένα έπαθλο, ένα τρόπαιο η παραμονή, σαν να έχεις κατακτήσει.

αυτή τη στιγμή και αυτή της, σε αυτές τις καταστάσεις όταν παίζονται πολλά, όπως λέμε, για την συνέχεια και την εξέλιξη των ομάδων και των ΠΑΕ, των ανωνύμων εταιριών. Πάμε να δούμε τα νέα της Καλαμάτας τώρα, που μας ακούνε και στη Μεσσηνία, γιατί όπως σας είπαμε, διάβασα χθες την πρώτη συνέντευξη του Παναγιώτη Χριστοφιλέα ως προπονητή της Καλαμάτας, που την έδωσε στο ηλεκτρονικό μέσω της Ελευθερίας, της εφημερίδας Ελευθερία, την συνέντευξη λοιπόν που έδωσε στον Αντώνη Αντωνόπουλο. Θα δούμε τι λέει εκεί ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας για την μαύρη θύελλα και την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας, αν τον έχει αγχώσει, αν το περίμενε, αν οι φιλοδοξίες του καλύπτονται, αν είναι ρίσκο, τι βλέπει, τι μεταγραφές, τι συζήτησε με τον κύριο Μπράσα. Όλα αυτά τα αναφέρει στη συνέντευξη που θα σας πούμε εμείς αρκετά πράγματα τώρα για να τα μάθετε κι εσείς. Νομίζω οι φίλοι της Καλαμάτας τα γνωρίζουν, αλλά μπορεί κάποιοι να μην έχουν κάνει έτσι κάποια έρευνα και να το ακούνε τώρα από εμάς και να περιμένουν να μάθουν τι δήλωσε ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας στην πρώτη του συνέντευξη μετά την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας και σαν προπονητής της Καλαμάτας. Ενώ να πούμε ότι η Καλαμάτα και ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας πλέον αρχίζει να σχεδιάζει με τα προπονητικά κέντρα που πρέπει να ελέγξει, να δει και να βρεθεί εκεί, ώστε να επιλέξουν οι άνθρωποι της Μαύρης Θύελλας το προπονητικό κέντρο που θα γίνει προετοιμασία τώρα το καλοκαίρι, αρχές Ιουλίου, τέλος Ιουνίου. Εκεί ξεκινούν οι προετοιμασίες των ομάδων για τη Super League 1 και το νέο πρωτάθλημα που θα ξεκινήσει μετά της Παναγίας. Το επόμενο Σαββατοκύριακο μετά της Παναγίας έχουμε την έναρξη του πρωταθλήματος Super League 1. Και εκεί λοιπόν ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας αρχίζει να ενεργοποιείται, να ξεκινάει διάφορα πράγματα που χρειάζεται μια ομάδα. Ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας λοιπόν μίλησε στον Αντώνη Αντωνόπουλο και ξεκίνησε την ερώτηση αν περίμενε στα 41 του χρόνια να είναι προπονητής της Καλαμάτας στη Super League 1. Αυτό το ρώτησε ο Αντώνης Αντωνόπουλος. Είπε ότι κανείς δεν γνωρίζει που θα τα φέρει η ζωή, ότι πίστευε ότι θα φτάσω στη Super League και ακόμη παραπάνω, ήταν ένας από τους στόχους μου, είπε ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας. Σίγουρα το μόνο που περίμενα είναι η συνέπεια, η σκληρή δουλειά και η μεγάλη προσπάθεια που έκανα τόσα χρόνια να ανταμυφθούν. Και πιστεύει ότι ανταμύφθηκαν με την ανάληψη τεχνικής ηγεσίας προς το παρόν, γιατί από ό,τι βλέπουμε έχει μεγάλες φιλοδοξίες, λέγοντας ότι θα φτάσει στη Super League, πίστευε, αλλά και ακόμη παραπάνω. Αυτή είναι η δήλωση του Παναγιώτης Χριστοφιλέα αρχικά. Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία αυτή που μου δίνεται, είπε, για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της Καλαμάτας. Είναι η ευκαιρία της ζωής σου, του λέει ο Αντώνης Αντωνόπουλος του Παναγιώτη Χριστοφιλέα. Λέει, σίγουρα είναι η πρώτη μου ευκαιρία σε αυτό το επίπεδο. Είναι μια καλή ευκαιρία σε αυτό το επίπεδο. Αν τα καταφέρω, ίσως δοθεί και κάποια μεγαλύτερη. Όμως είναι για μένα μια τεράστια ευκαιρία, έτσι νιώθω. Πώς νιώθεις που ταυτίζεται το όνομά σου με την παρουσία της Μαύρης Θύελλας στη Super League, λέει ο Αντώνης Αντωνόπουλος στον Παναγιώτη Χριστοφιλέα. Λέει, νιώθω μεγάλη χαρά, τεράστια χαρά, αλλά ακόμη μεγαλύτερη ευθύνη, γιατί ξέρω πολύ καλά τι σημαίνει το ποδόσφαιρο για τη Μεσσηνία, την Καλαμάτα και τις υψηλές απαιτήσεις που έχουν όλοι από τον προπονητή της Μαύρης Θύελλας. Σε βαραίνει η προσμονή θετικής πορείας της Καλαμάτας στην κορυφαία κατηγορία? Όχι, δεν με βαραίνει τίποτα. Θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό μαζί με τους αξιόλογους συνεργάτες μου, στη ομάδα να πετύχει τους στόχους. Ρεαλιστικά, κυρίαρχος στόχος η ομάδα να παραμείνει στη μεγάλη κατηγορία. Θα είναι δύσκολη χρονιά. Νομίζω ότι με τη στήριξη του κόσμου και της ομάδας, τη μεγάλη υποστήριξη σε όλα τα επίπεδα του Προέδρου, του κυρίου Πρασά, πιστεύω ότι όχι μόνο θα πετύχουμε το στόχο, αλλά θα παίξουμε ένα σύγχρονο και ελκυστικό επιθετικό ποδόσφαιρο. Εδώ είναι τώρα το ρεζουμέ, γιατί συνεχίζει, λέει, και για τον τρόπο που θέλει να αγωνίζεται η ομάδα. Λέει ότι θέλει να παίζει φουλ επιθετικά, τα λέω λίγο πιο περιληπτικά εγώ, γιατί είναι πάρα πολλά αυτά που έχει δηλώσει. Προλαβαίνουν όλα να γίνουν μέχρι το τέλος του καλοκαιριού, το ρωτάει ο Αντώνης Αντωνόπουλος, για γήπεδο, για μεταγραφές, για το πλάνο κτλ. Σίγουρα δεν θα γίνουν όλα άμεσα, γιατί πρέπει να αλλάξουν πάρα πολλά, είπε ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας, όταν μια ομάδα ανεβαίνει στη Super League 1, αλλά πρέπει σταδιακά να βελτιώνουμε πράγματα και να είμαστε σε αυτό το επίπεδο. Ποια είναι η φιλοσοφία σου στο ποδόσφαιρο? Εδώ είναι τώρα το ερωτηματικό και το πολύ σοβαρό που αναφέρει ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας. Η φιλοσοφία του, λέει, βασίζεται στο ποδόσφαιρο κυριαρχίας. Θέλει να έχει η ομάδα του την μπάλα, ακόμα και όταν ήταν

Τερματοφύλακας ήταν υπερβολικός, έπαιζε τερματοφύλακας και προσπάθησε να κάνει καριέρα σαν τερματοφύλακας, δεν είχε έτσι κάποια επιτυχία. Ζητούσε, λέει, να του επιστρέφουν την μπάλα για να ελέγχει αυτό το παιχνίδι. Θέλει λοιπόν σαν προπονητής να έχει την μπάλα και να φτιάχνει συνθήκες για το πώς θα έχει την μπάλα. Εντάξει, εγώ δεν θα ρισκάρω να πω κάτι, αλλά όταν μπαίνεις με τέτοια νοοτροπία, καλή, ωραία νοοτροπία, αλλά εδώ είναι Super League. Άμα πας και πας να παίξεις όπως λέει με το να έχεις εσύ την μπάλα μόνο, τότε θα αντιμετωπίσεις πάρα πολλά προβλήματα. Πρέπει να έχεις εναλλακτικά σχέδια πάρα πολλά. Αυτή την ερώτηση θα του έκανα εγώ άμα απαντούσε έτσι ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας. Ποια είναι τα εναλλακτικά του σχέδια, για θα βρει πολλά εμπόδια στο να έχει την μπάλα μια ομάδα όπως η Καλαμάτα νεοφώτιστη με οποιοδήποτε αντίπαλο. Του αρέσει, είπε, το πολύ επιθετικό ποδόσφαιρο. Θέλει η ομάδα να παίζει ψηλά. Έφαγε και έχει φάει πολλές ώρες στις προπονήσεις για να κάνει τους αμυντικούς του να πατάνε την περιοχή του αντιπάλου. Και τι θα κάνουμε αν χαθεί η μπάλα. Δηλαδή έχει μια φιλοσοφία που νομίζω ότι μπορεί να την περάσει και σε ομάδες Super League 1. Θα δούμε ποιες επιλογές. Έχει ενδιαφέρον γενικά. Μεγάλο η συνέντευξη του Παναγιώτη Χριστοφιλέα στον Αντώνη Αντωνόπουλο. Αν έχετε έτσι εσείς την ευκαιρία στην ηλεκτρονική έκδοση στο Νότος Σπορ και στο ένθετο το αθλητικό της Ελευθερίας στην ηλεκτρονική έκδοση, μπορείτε να διαβάσετε τις δηλώσεις για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας και πώς βλέπει τα πράγματα ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας. Και σίγουρα και για το γήπεδο λέει, και για τους παίκτες και τις μεταγραφές και πολλά, λέει, πάρα πολλά, πάρα πολλά που έχουν έτσι ενδιαφέρον και πρέπει να τα διαβάσετε, να τα δείτε κι εσείς.

Λοιπόν, είπαμε για την Καλαμάτα και τα του Παναγιώτη Χριστοφιλέα στη συνέντευξη που έδωσε. Αύριο, επειδή είπαμε δεν θα είμαστε εδώ, περιμένουμε να δούμε τον Παναθηναϊκό. 10 η ώρα το βράδυ με τη Βαλένθια στην Ισπανία. Και εκεί τέλος, εκεί και αν είναι τελικός των τελικών. Αν πλέον, τι να πω ρε Γιώργο, να το κάνω για γούρι πάλι, να πω ότι αν ο Άταμαν κερδίσει αυτό το μάτς, τέλος δεν θα ξαναμιλήσει κανείς για αυτό το προπονητή, αυτά που έλεγα και την προηγούμενη φορά. Ξέρω εγώ, λες να κάνει το θαύμα για να κερδίσει μέσα στη Βαλένθια. Όλα αυτά θα τα δούμε αύριο. Ξεκινάει 10 η ώρα το παιχνίδι. Νωρίτερα θα έχετε δει και θα έχουμε δει βέβαια τα play-off για 1-4. Θα ξέρουμε και τι θα γίνει σήμερα και όλοι ευχόμαστε και θα κλείσουμε με αυτό ο Αστέρας να πάρει μια νίκη παραμονής απέναντι στον Πανσεραϊκό σήμερα στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης 7 η ώρα. Αφήστε ό,τι έχετε να κάνετε. Μην είστε έτσι προκατελημένοι, δύσμυροι, ξέρεις να μην πάω. Πηγαίνετε στο γήπεδο σήμερα. Είτε αγαπάτε, συμπαθείτε κάποιους, δεν τους συμπαθείτε, πηγαίνετε στο γήπεδο σήμερα, στηρίξτε την ομάδα του Αστέρα για να βρίσκετε και τα επόμενα χρόνια στη Super League 1. Είναι όφελος για πολλά πράγματα και για πολλούς, και με νίκη σήμερα ο Αστέρας κάνει το κυριότερο βήμα για την παραμονή στην κατηγορία και την επόμενη σεζόν. 7 η ώρα λοιπόν, πηγαίνετε στο γήπεδο. Μπορεί να βοηθήστε και εσείς με τη φωνή σας, την παρουσία σας και την εικόνα που θα βγάλει το Θεόδωρος Κολοκοτρώνης να κάνει αυτό που πρέπει ο Αστέρας, να κερδίσει τον Πανσεραϊκό και να μπει στην τροχιά της παραμονής, εξασφαλίζοντας με το μάτς και της Κηφισιάς και μαθηματικά και την επόμενη σεζόν ότι θα είναι Super League 1. Καλή επιτυχία στον Αστέρα. Τα λέμε λοιπόν μέσω της Έρας Πόρης στις 7 η ώρα που θα ξεκινήσει η αναμέτρηση. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Ραντεβού την Πέμπτη πλέον, όπου θα επιστρέψουμε, θα λείπουμε αύριο με ένα ρεπό. Καλό μεσημέρι, γεια σας.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, όπου οι εισαγγελέας θα ασκήσει τις ποινικές διώξεις, θα οδηγηθούν οι 8 συλληφθέντες για την ένοπλη ληστεία που έγινε χθες σε τράπεζα στην περιοχή της Κάτω τη Θωρέα στη Φθιώτιδα. Πρόκειται για 6 άνδρες και 2 γυναίκες ηλικίες από 24 έως 33 ετών. Οι πρώτοι 5 δράστες συνελήφθησαν λίγη ώρα μετά την ληστεία και στην κατοχή τους βρέθηκε ηλία περίπου 200.000 ευρώ και βαρύς οπλισμός. Αργότερα σε άλλη επιχείρηση στην Αττική και τη Βιωτία συνελήφθησαν οι υπόλοιποι. Παρακολουθούσαμε τους ληστές της Θωρέας εδώ και πολύ καιρό πριν από τη ληστεία, δήλωσε το Earth News. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης χαρακτήρισε ιδιαίτερα ικανή και δραστήρια την ομάδα των ληστών, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να εμπλέκονται και σε άλλες ληστείες και υποθέσεις. Αναφερόμενο στο πρόβλημα της παράνομης οπλοκατοχής και οπλοχρησίας, σημείωσε ότι δυστυχώς παντού υπάρχουν όπλα στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Στη σημαντική πρόοδο που έχει καταγράψει η χώρα στον τομέα του κράτους, αναφέρθηκε ο αρμόδιος Ευρωπαίος Επίτροπος κατά τη συνάντηση που είχε με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Τόνισε μάλιστα πως η θεσμική σταθερότητα και οι αλλαγές που προωθήθηκαν συνέβαλαν καθοριστικά στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και στη δημιουργία ενός πιο ελκυστικού επενδυτικού περιβάλλοντος. Παραμένουμε πλήρως δεσμευμένοι στη διασφάλιση της αποκατάστασης της εμπιστοσύνης στους πολιτικούς μας θεσμούς, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα έχουμε εκλογές το 2027 και θα διεξάγουμε την προεκλογική μας εκστρατεία βασιζόμενη και στις προτάσεις μας για τη συνταγματική αναθεώρηση, γιατί νιώθουμε ότι απαιτούν και τη λαϊκή νομιμοποίηση μέσω της θέσης αυτών των ζητημάτων στο εκλογικό σώμα, υπογράμμισε. Το ενδεχόμενο να ξαναρχίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις εξετάζει ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο οποίος δηλώνει ότι η εκεχηρία με το Ιράν βρίσκεται στην εντατική, ενώ χαρακτήρισε σκουπίδια την τελευταία πρόταση της Τεχεράνης. Επίσης δήλωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο επανέναρξης της επιχείρησης Ελευθερία, αλλά αυτή τη φορά με διευρυμένο πεδίο δράσης που θα υπερβαίνει την απλή συνοδεία πλοίων μέσω των στενών του Ορμούς. Από την πλευρά της Τεχεράνη υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να αναγνωριστούν τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού όπως αυτά ορίζονται στην πρόταση των 14 σημείων. Κανόνες για ποιοτικό τουρισμό με έμφαση στα χαρακτηριστικά κάθε τόπου βάζει η κυβέρνηση με το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό με στόχο τον προσδιορισμό των προϋποθέσεων και των συνθήκων ανάπτυξης τουριστικής δραστηριότητας. Όπως διευκρίνησε στο Earth News Radio 105,8 ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού Ευθύμιος Μπακογιάννης, εισάγει ειδικό καθεστώς για τα νησιά ανάλογα με την έκτασή τους και προβλέπει αυξημένους περιορισμούς για ορισμένους από τους πλέον επιβαρημένους προορισμούς της χώρας, όπως η Μύκονος, η Σαντορίνη και η Ρόδος. Εξήγησε ότι η επικράτεια κατηγοριοποιείται για πρώτη φορά σε 5 βασικές ομάδες, όχι μόνο με γενικά γεωγραφικά ή διοικητικά κριτήρια, αλλά στηρίζεται και στην αναλογία των ξενοδοχειακών κλινών ανά έκταση και ανά μόνιμο πληθυσμό, λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη τουριστική δραστηριότητα. Στον ανακριτή Ηρακλείου οδηγείται σήμερα ο 30χρονος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε βάρος της 28χρονης σύζυγου του. Η κατάστασή της κρίνεται σοβαρή, ωστόσο η ζωή της δεν βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο, δήλωσε στο Earth News ο διοικητής του Παγνή Γιώργος Χαλκιαδάκης. Ομάδα αντιεξουσιαστών με ρόπαλα και κράνη επιτέθηκαν σε φοιτητές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Οι δράστες πέταξαν καπνογόνα και προκάλεσαν φθορές. Από την επίθεση τραυματίστηκαν ελαφρά 6 φοιτητές. Η αστυνομία προχώρησε σε 6 προσαγωγές. Κανονικά αύριο τα δρομολόγια στα μέσα μαζικής μεταφοράς, κλειστές ωστόσο οι δημόσιες υπηρεσίες λόγω της πανελλαδικής απεργίας που εξήγηλε η ΑΔΔΗ, η οποία τονίζει πως εργαζόμενες και εργαζόμενοι δίνουν τη μάχη απέναντι στις πολιτικές στοχοποίησης. Εκτοξεύθηκε το κράτος δανεισμού της Βρετανίας σε υψηλό 18 ετών η αποδόση των ομολόγων μετά τις πιέσεις για παρέτηση του Βρετανού Πρωθυπουργού. Σχεδόν 80 βουλευτές των εργατικών ζητούν την αποχώρηση του κύριου Στάρμερ. Η σημερινή συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου θεωρείται καθοριστική για το πολιτικό μέλλον του. Σύμφωνα με την Telegraph, 6 κορυφαίοι υπουργοί αναμένεται να του ζητήσουν να παραιτηθεί. αντίστροφη μέτρηση για το διαγωνισμό της Eurovision στις 10 το βράδυ, ο πρώτος ημιτελικός, στον οποίο ο Ακύλας διαγωνίζεται τέταρτος στη σειρά με το Φέρτο, που συγκαταλέγεται ανάμεσα στα φαβορί της φετινής διοργάνωσης. Η ΕΡΤ προετοιμάζεται για τη μεγάλη βραδιά. Ο πρώτος ημιτελικός θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤ 1 και ραδιοφωνικά από το δεύτερο πρόγραμμα, το Διεθνές Κανάλι Κόσμος και τη Φωνή της Ελλάδας.
0: Ο καιρός.
1: Σε υψηλά για την εποχή επίπεδα η θερμοκρασία, ως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, ως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στη μία, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Earth Tripolis 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό απόψε στις 10. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Τώρα στο ertdeco.gr και το ertdeco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

κάνες και σ' αγάπησα και τώρα λες πουλί μου. Και τώρα λες πουλί μου πως δεν τη θες να τη γλυκάς μπελιώτη.

0: ΕΡΤ Τρίπολης 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας 102 FM.
2: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
4: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
3: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
4: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό της εκπομπής η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη η Μάρθα Τσιανάκα και στη ρύθμιση του ήχου ο Απόστολος Κοσμόγλου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Τρίτη σήμερα, 12 Μαΐου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Ομάδα αντιεξουσιαστών επιτέθηκε με ρόπαλα και κράνη σε φοιτητές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστημίο Θεσσαλονίκης. Τραυματίστηκαν φοιτητές. Στον ανακριτή Ηρακλείου οδηγήθηκε σήμερα ο 30χρονος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε βάρος της 28χρονης συζύγου του. Σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στα Χανιά, ζευγάρι Φινλανδών λογομάχησε με αποτέλεσμα ο σύζυγος να τραυματίσει στο πρόσωπο τη σύζυγό του. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση των αρχών για τον εντοπισμό δύο νεαρών οι οποίοι αναζητούνται στην περιοχή Γκόλνα στο λιτό χώρο Πιερίας. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να ξεκινήσουμε καθώς ομάδα αντιεξουσιαστών επιτέθηκε με ρόπαλα και κράνη σε φοιτητές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστημίο Θεσσαλονίκης. Από την επίθεση αυτή μάλιστα τραυματίστηκαν και φοιτητές. Θα μας ενημερώσει η Νίκη Χατζηδημητρίου. Νίκη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Να πούμε ότι κανένας δεν μπορεί να πει με σιγουριά ποια ομάδα ήταν αυτή. Δεν την ονομάζουν, δεν την κατονομάζουν. Ούτε η αστυνομία, οπότε δεν γνωρίζουμε στοιχεία για αυτή την ομάδα που εισέβαλε στο Πανεπιστήμιο. Να πούμε, 7 άτομα μεταφέρθηκαν το πρωί από το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης μετά από επίθεση που με ρόπαλα και άλλα αντικείμενα που πραγματοποίησε ομάδα άγνωστων κατά μελών φοιτητικής ομάδας και συγκεκριμένα της ενιαίας ανεξάρτητης αριστερής κίνησης στην Πολυτεχνική Σχολή του Απιθύτα. Από τη συμπλοκή τραυματίστηκαν αρκετά άτομα, με τους 7 που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο να φέρουν κατά περίπτωση κατάγματα, μόλοπες, εκδορές. Η αστυνομία μέχρι τώρα έχει προχωρήσει στην προσαγωγή δεκάδων ατόμων. Η Πριτανία ζήτησε τη συνδρομή της αστυνομίας για το συμβάν, η οποία διενεργεί έρευνες για το περιστατικό, ενώ πολλά βίντεο από το συμβάν έχουν δει το φως της δημοσιότητας με την άγρια συμπλοκή. Αυτά τα στοιχεία έχουμε μέχρι τώρα.
0: Μάλιστα, αν υπάρξει οτιδήποτε νεότερο έτσι και αλλιώς κατά τη διάρκεια της εκπομπής ή της ραδιοεφημερίδας, εννοείται ότι θα τα δώσουμε. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Νίκη.

0: Τώρα από την περιοχή των Καλαβρίτων φαίνεται ότι ο ένας εκ των συλληφθέντων για τη ληστεία είναι στην τράπεζα της κάτω τη Θωρέας και οι αστυνομικοί εξετάζουν σοβαρά μάλιστα το ενδεχόμενο ληστείων στις περιοχές που φέρονται να συνδέονται με την συγκεκριμένη ομάδα. Για όλα αυτά όμως θα μας πει περισσότερα ο Νίκος Αγιαπρακάς από την ΕΡΤ Πάτρας. Νίκο, καλώς μεσημέρι και σε σένα.
1: Καλό μεσημέρι. Πραγματικά στο μικροσκόπιο των αρχών μπαίνουν δύο ληστείες που είχαν γίνει το τελευταίο διάστημα στη Δυτική Ελλάδα. Μία στην περιοχή της Δάφνης Καλαβρίτων, στα λεπτά της Δάφνης Καλαβρίτων και μία σε υποκατάστημα τράπεζας στην περιοχή της κατοχής Ετωλοακαρνανίας. Πέρα από το γεγονός ότι υπάρχουν στοιχεία τα οποία δείχνουν όμοιο τρόπο δράσης και στις δύο αυτές περιπτώσεις με την ληστεία που έγινε στην κάτω τη Θωρέα, υπάρχει και η πληροφορία, φαίνεται ότι ένας εκ των συλληφθέντων είναι από την περιοχή των Καλαβρίτων, έχει καταγωγή από την περιοχή των Καλαβρίτων, επομένως γνωρίζει αρκετά καλά την περιοχή, ενώ δύο ακόμα άτομα φαίνεται να ανήκουν ή να έχουν συνδέσεις με τον αντιψευστικό χώρο στην περιοχή της Πάτρας. Περιμένουμε να τα δούμε όλα αυτά πώς θα εξελιχθούν και το τι ακριβώς ισχύει. Άλλωστε στις 4 το απόγευμα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη θα δώσει συνέντευξη τύπου για το θέμα αυτό, για την ομάδα αυτή που έκανε ληστείες και για τη σύνδεσή της με τις ληστείες οι οποίες παραμένουν μέχρι στιγμής ανεξιχνίαστες στην Δάφνη Καλαβρίτων και στην κατοχή του Λακαρνανίας, όπου στην κατοχή του Λακαρνανίας, θα θυμίσουμε, η ηλία ήταν ιδιαίτερα μεγάλη, περίπου υπολογίζεται στις 400.000 ευρώ.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Νίκο. Στον ανακριτή Ηρακλείου οδηγήθηκε σήμερα ο 30χρονος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε βάρος της 28χρονης σύζυγου του και μητέρας 4 παιδιών, η οποία νοσηλεύεται στο Παγνί με την κλινική της εικόνα να παραμένει σταθερή. Να πάμε στη Φανή Καλαθάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Φανή.
2: Καλό μεσημέρι. Το Ηράκλειο δείχνει σημάδια βελτίωσης. 28χρονη ευτυχώς, κάτι που σημαίνει ότι θα μπορέσει να καταθέσει και άμεσα στις αστυνομικές αρχές. Δεν ξέρω αν θα είναι αυτό σήμερα ή αύριο. Πάντως ζήτησε και πήρε προθεσμία ο συνήγορος του 30χρονου για αύριο, να απολογηθεί στην ανακρίτρια, δηλαδή τελικά αύριο. Είχε πει όμως εξ αρχής ότι θέλει πρώτα να ακούσει την κατάθεση της γυναίκας. Γι' αυτό λέω ότι ίσως να καταθέσει σήμερα. Πάντως είναι καλύτερη η κατάσταση της υγείας του. Τώρα της υγείας της. Mm-hmm. Ο 30χρονος τώρα διώκεται για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Το περιστατικό έγινε, όπως ξέρουμε, το Σάββατο το βράδυ. Βρέθηκε η γυναίκα του χτυπημένη με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και ένα κάταγμα στο δεύτερο σπόνδυλο στο οδόστρωμα, ημόφυρτη. Και εκείνος οδηγούσε μια κλούβα στην οποία ήταν μέσα τα 3 από τα 4 παιδιά του ζευγαριού, όλα ανήλικα, στην περιοχή της Παντάνασης όπου είναι το σπίτι τους. Έφευγαν από εκεί για να πάνε στην επιχείρηση εστίασης που διατηρεί στο Ηράκλειο ο 30χρονος. Εκείνος βέβαια ισχυρίζεται ότι δεν την έσπρωξε από το αυτοκίνητο, ότι άνοιξε η πόρτα που δεν είχε κλείσει καλά και έτσι προκλήθηκαν τα τραύματα. Βέβαια, αίματα βρέθηκαν και μέσα στο αυτοκίνητο. Μάλιστα. Οπότε καλείται τώρα η αστυνομία να βγάλει ένα σαφές συμπέρασμα. Σε κάθε περίπτωση ο εισαγγελέας έχει ασκήσει, όπως είπαμε, δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Φανή. Ένα πολύ σοβαρό περιστατικό βίας έγινε προχθές στα Χανιά. Ένα ζευγάρι Φιλανδών που έκανε διακοπές στην Κρήτη λογομάχησαν, με συνέπεια ο άνδρας να χτυπήσει και να τραυματίσει στο πρόσωπο τη σύζυγό του. Μάλιστα, το συμβάν έγινε μπροστά στα 4 ανήλικα παιδιά τους, ενώ ο άνδρας οδηγείται στον εισαγγελέα. Για το περιστατικό θα μας ενημερώσει τώρα ο Βασίλης Φουντουλάκης από την ΕΡΤ Χανίων. Βασίλη.
3: Καλησπέρα, Βίκη. Όντως, έτσι είναι τα πράγματα. Είναι πολύ σοβαρό το περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας που είχαμε την Κυριακή το βράδυ σε γνωστό ξενοδοχείο των Χανίων στην περιοχή του Δήμου Πλατανιά. Εκεί, όπως τουλάχιστον κατήγγειλε μία 33χρονη γυναίκα από την Φιλανδία, ο 37χρονος άντρας της την χτύπησε βάναυσα στο πρόσωπο και την τραυμάτισε, αφαιρώντας μάλιστα και ένα δόντι κατά το χτύπημα αυτό. Και γενικά είχε πάρα πολύ βίαιη συμπεριφορά απέναντί της. Το περιστατικό αυτό έγινε ενώπιον των 4 ανήλικων παιδιών της οικογένειας. το οποίο είχε έρθει, το, η οικογένεια αυτή είχε έρθει για διακοπές στα Χανιά και όπως καταλαβαίνει κανείς, πρόκειται για ένα πολύ σοβαρό περιστατικό. Η γυναίκα κατήγγειλε το συμβάν αυτό στην αστυνομία τα ξημερώματα της Δευτέρας. Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρχές, συνέλαβαν τον 37χρονο άνδρα, ο οποίος χθες οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, πήρε προθεσμία να απολογηθεί και η απολογία του γίνεται αυτή την ώρα που μιλάμε στην εισαγγελία Χανίων. Την ίδια στιγμή, μάλιστα, σύμφωνα με τις πληροφορίες της ΕΡΤ, τόσο η γυναίκα όσο και τα τέσσερα παιδιά της έχουν ήδη αναχωρήσει από την Ελλάδα για τη χώρα τους στην Φινλανδία. Οπότε οι αρχές διαχειρίζονται πλέον το συμβάν, έχοντας ενώπιόν τους τον 37χρονο άνδρα που φέρεται να είναι ο θήτης αυτού του σοβαρού περιστατικού στο ξενοδοχείο των Χανίων.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη. Σε εξέλιξη βρίσκεται τώρα επιχείρηση των αρχών για τον εντοπισμό δύο νεαρών οι οποίοι αναζητούνται στην περιοχή Γκόλνα, στο λιτόχωρο Πιερίας. Θα πάμε μέχρι τον Βαγγέλη Μητρούσχε για να μας ενημερώσει γι' αυτό. Και Βαγγέλη, καλώς μεσημέρι καταρχήν. Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για δύο 20χρονους. Βαγγέλη. Ο Βαγγέλης Μητρούσχιας μάλλον δεν μας ακούει. Θα επανέλθουμε σε αυτό το θέμα με τον Βαγγέλη. Να προχωρήσουμε όμως εμείς και να πάμε τώρα σε μια επιχείρηση διάσωσης που είχαμε ενός 70χρονου αυστριακού αναβάτη μοτοσυκλέτας εντούρο στην περιοχή της Ελάτης Ζαγορίου. Ήταν μια επιχείρηση διάσωσης 70χρονου η οποία ολοκληρώθηκε μάλιστα με επιτυχία χθες αργά το βράδυ και ο Χρήστος Ανεμοζάλης από την ΕΡΤ Ιωαννίνων είναι μαζί μας. Χρήστο.
4: Ναι, Βίκυ, καλό μεσημέρι. Ο άνδρας συμμετείχε σε ομάδα περίπου 10 ναυάτες, όταν κάτω από συνθήκες που διερευνούνται έχασε τον έλεγχο του οχήματος της μοτοσυκλέτας εν προκειμένου σε ένα δύσβατο μονοπάτι και είχε σαν αποτέλεσμα να πέσει σε χαράδρα, σε γκρεμό συγκεκριμένα 10 μέτρων περίπου και να φέρει σοβαρά τραύματα. Στο σημείο επιχείρησε μεγάλη ισχυρή δύναμη από 5 σε ΜΑΚ, ΕΜΟΔΕ, πυροσβεστική, ενώ συνέδραμαν ΕΛΑΣ και το ΕΚΑΒ. Η επιχείρηση εγκλωβισμού, οφείλουμε να αναφέρουμε, Βίκυ, πως εξελίχθηκε κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες και απαιτητικές συνθήκες, κυρίως λόγω του ανάγλυφου της περιοχής, ενώ η χρήση του ελικοπτέρου που ζητήθηκε να αναφέρουμε δεν ήταν δυνατή να καταστεί αυτό εφικτό λόγω της ώρας. Οι διασώσεις του ΕΚΑΒ προσέγγισαν πεζή το σημείο, μεταφέροντας εξοπλισμό και οξυγόνο, προκειμένου να παρασχεθούν άμεσα οι πρώτες βοήθειες στον τραυματία, ο οποίος ανασύρθηκε ζωντανός και διακομίστηκε στη συνέχεια στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο των Ιωαννίνων για νοσηλεία. Τώρα όμως, εδώ, Βίκυ, θα πρέπει να αναφέρουμε δύο πράγματα. Να τον συνδυάσουμε τροποτινά με τα ατυχήματα που έχουμε συχνά φαινόμενα στη Μονή Στομίου, στην Γκόνιτσα, και όπου πάρα πολλοί περιπατητές σχεδόν, δεν θα πω καθημερινά, δεν θέλω να φανώ υπερβολικός, όμως τα Σαββατοκύριακα υπάρχουν πάρα πολλά περιστατικά με τραυματισμούς, όπου καλείται ισχυρή δύναμη να απασχοληθεί του ΕΚΑΒ και της ΕΜΑΚ και των πυροσβεστών, προκειμένου να διακομίσει αυτά τα περιστατικά. Τώρα, υπάρχει μια αναφορά πληροφορίες από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, όπου εξετάζει τι πράγμα. Εξετάζει να όσους θέτουν σε κίνδυνο τους εαυτούς τους και κινητοποιούν τεράστιες δυνάμεις διάσωσης, λόγω αλόγης συμπεριφοράς, να επιβάλλει να πληρωθούν ο ανάλογος λογαριασμός. Διότι εκεί πρέπει να ξέρει και ο κόσμος, δεν περισσεύουν ούτε τα οχήματα του ΕΚΑΒ, ούτε μπορεί η ΕΜΑΚ και οι πυροσβέστες να απασχολούνται για κάποιους συνανθρώπους μας, οι οποίοι θέλουν να κάνουν το χόμπι τους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, ο 70χρονος χθες, όπως αναφέραμε, στην Ελάτη, όπου με μηχανή εντούρο ήθελε να κάνει το χόμπι του.
0: Μάλιστα.
4: Και να αναφέρουμε πως η συγκεκριμένη περιοχή συγκαταλέγεται στα προστατευόμενα μνημεία της UNESCO. Και εδώ τίθεται ένα άλλο ζήτημα. Πώς μπορεί κάποιος με οποιοδήποτε τρόπο να μπαίνει μέσα σε αυτά τα μονοπάτια, Μπίκη.
0: Πολύ σωστά. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρήστο, και να επιχειρήσουμε και εμείς και πάλι να μιλήσουμε με τον Βαγγέλη Μητρούσια για την επιχείρηση η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη για τον εντοπισμό δύο νεαρών στο λιτόχωρο Πιερίας. Βαγγέλη, μας ακούς?
5: Βεβαίως, και έλεγα λίγο νωρίτερα ότι αυτή η περιπέτεια, αν θέλεις, των δύο νεαρών έχει αίσιο τέλος. Έχουν εντοπιστεί από την πλευρά των σωστικών δυνάμεων που έχουν σπεύσει στην περιοχή. Υπάρχει επικοινωνία με το κινητό τους τηλέφωνο και με την πυροσβεστική υπηρεσία και με την αστυνομία, και μάλιστα επιστρέφουν από ένα μονοπάτι εκεί όπου κατευθύνονται οι πυροσβέστες από το λιτόχωρο αλλά και από τη δεύτερη ΕΜΑΚ της Θεσσαλονίκης, προκειμένου να τους εντοπίσουν και στη συνέχεια να τους οδηγήσουν δηλαδή πίσω στο λιτόχωρο. Θα πρέπει να πούμε ότι οι νεαροί χτες το απόγευμα στο σημείο που βρισκόταν δεν είχε σήμα, και αυτό είναι που θορύβησε τους δικούς τους ανθρώπους. Επικοινώνησαν με την περιοριστική υπηρεσία και με την αστυνομία, έτσι, και έτσι ξεκίνησε αυτή η επιχείρηση. Όμως τέλος καλό, όλα καλά θα έλεγα για αυτή την περιπέτεια. Είναι καλά στην υγεία τους. Mm-hmm. Ένας 28χρονος από την Πιερία και ένας ακόμη ίδιας ηλικίας Έλληνας, αλλά που ζει στο εξωτερικό.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βαγγέλη. Νομικά φαίνεται θα κινηθούν οι κτηνοτρόφοι στην Λέσβο για το θέμα του αυτόβου Σπυρετού, οι οποίοι μάλιστα συγκροτούν και νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. Να πάμε στη Μυρσίνη Τζινέλη από την Ερθβόρειο Αιγαίου στη Λέσβο. Μυρσίνη, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, ένα νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου που θα αποτελείται από όλους όσους ασχολούνται με το θέμα της κτηνοτροφίας στη Λέσβο. Κτηνοτρόφοι, συνεταιρισμοί, ο κλάδος τυποποίησης και διακίνησης αγροτικών προϊόντων, ακόμη και η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων, που σκέφτεται πια να κινηθεί νομικά για τους χειρισμούς, όπως αναφέρονται, στο θέμα του αυτόδου σπυρετού, που και δεν βλέπουμε να υπάρχει εξέλιξη όσον αφορά το θέμα της ιχνηλάτησης. Και όσον αφορά την εκρίζωση, πάμε πίσω και δεν θα προχωράει κάτι τέτοιο. Θα φυσαρούν πάρα πολλοί αποζημιώσεις και τα εξαγγελθέντα και θα κινηθούν πλέον νομικά. Να πω ότι έχουμε εξελίξεις της τελευταίας στιγμής. Μόλις πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η τηλεδιάσκεψη mm-hmm. που πραγματοποιήθηκε με αυτή την προσωρινή διοικούσα επιτροπή που θα συγκροτήσει το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Σπύρο Πρωτοψάλτη, και τη Γενική Διευθύντρια Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, την κυρία Μαρίνου, όπου τέθηκαν όλοι αυτοί οι προβληματισμοί και κυρίως το γεγονός ότι δεν υπάρχει ενημέρωση ούτε από το Υπουργείο ούτε από την περιφέρεια στον πρωτογενή τομέα για τις εξελίξεις γύρω από τον αφόδη πυρετό. Καταρχήν να πούμε ότι έχουν φτάσει τα 80 τα θετικά κρούσματα στην Λέσβο. Είμαστε αρκετά χαμηλά όσον αφορά το θέμα της ιχνηλάτησης. Να σας πω ότι έχει ξεκινήσει να λαμβάνονται δείγματα και από το υπόλοιπο μισό νησί, που μέχρι στιγμής δεν έχουν ξεκινήσει να λαμβάνονται. Τώρα, όσον αφορά τα θέματα που έθιξαν οι άνθρωποι του πρωτογενούς τομέα και κυρίως για το θέμα του εμβολιασμού, δεν είναι κάτι που το σκέφτεται αυτή τη στιγμή το Υπουργείο. Η κυρία Μαρίνου ενημέρωσε ότι την επόμενη εβδομάδα θα έχει επαφές στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα δουν το ενδεχόμενο, γιατί εάν ξεκινήσουν να εμβολιάζονται τα ζώα εδώ, τότε θα κριθεί η εμπορική αξία των προϊόντων όλης της χώρας γενικά και όχι μόνο της Λέσβου. Θα χάσει δηλαδή το χαρακτήρα των εξαγώγημων προϊόντων σε χώρα ελεύθερη και που δεν είναι εμβολιασμένα τα ζώα. Οπότε αυτό θα εξεταστεί, κρίνοντας και την επιδημιολογική εικόνα που θα έχουμε μέχρι την άλλη εβδομάδα που θα γίνει αυτή η συνάντηση. Πάντως αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει στο τραπέζι, δεν υπάρχει στο πλάνο. Όσον αφορά το αίτημα του πρωτογενούς τομέα να μην σφάζονται τα υγιή ζώα σε όλη τη μονάδα. Για παράδειγμα, έχουμε κοπάδια 1.800 πρόβατα που έχουμε ένα θετικό κρούσμα. Mm-hmm. Τα πρωτόκολλα λένε ότι ακόμη και ένα θετικό να υπάρχει μέσα στο κοπάδι αντιμετωπίζεται γενικά το κοπάδι και όχι κατά μονάδα. Mm-hmm. Οπότε ούτε αυτό το θέμα γίνεται δεκτό. Mm-hmm. Να πω ότι θα ξαναγίνει την Πέμπτη η τηλεδιάσκεψη, γιατί υπάρχουν πολλές εκκρεμότητες που δεν υπήρχε χρόνος να συζητηθούν τώρα. Και αυτό που μπορούμε να πούμε ότι κάπως έτσι θα έχουμε ενδεχομένως την Πέμπτη κάποιες εξετάσεις, είναι οι εξελίξεις, είναι για το θέμα των αποζημιώσεων των ανθρώπων. Και δεν μιλάμε μόνο για τους ανθρώπους που τους φάζονται τα κοπάδια. Mm-hmm. Όλος ο κτηνοτροφικός κόσμος αυτή τη στιγμή στενάζει, γιατί δεν έχει μπει ούτε ένα ευρώ μέσα στις τσέπες τους.
0: Μάλιστα.
6: Και για το θέμα των ζωοτροφών και για το θέμα του γάλακτος, ακόμη και για τις υποσχέσεις για φοροαπαλλαγές που ακόμη δεν έχουν ξεκινήσει να εφαρμόζονται.
0: Πολλά τα θέματα.
6: Λοιπόν, η συνέχεια.
0: Mm-hmm. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μυρσίνη. Τώρα τη δημιουργία νέου δικαστικού μεγάρου στη Ρόδο ανακοίνωσε χθες από τον νησί ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, για το οποίο θέμα θα μας ενημερώσει η Ελευθερία Πελού από την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου στη Ρόδο. Ελευθερία.
7: Καλό σας μεσημέρι. Πράγματι, χθες εδώ στην Ρόδο είχαμε την επίσκεψη του Υπουργού Δικαιοσύνης, του κ. Γιώργου Φλωρίδη, ο οποίος συνοδεύονταν από τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου και συνεργάτες του. Και προείδρευσε σε πολύ ωραία σύσκεψη με αντικείμενο ακριβώς τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε εδώ στο νησί σε ό,τι αφορά το δικαστικό μέγαρο. Ο Υπουργός έδωσε οριστική λύση σε αυτό το πολυετές, θα λέγαμε, κτηριακό πρόβλημα, ανακοινώνοντας την δημιουργία νέου σύγχρονου δικαστικού μεγάρου. Η Ρόδος θα αποκτήσει ένα σύγχρονο δικαστικό μέγαρο, το οποίο θα την εξυπηρετήσει για τις επόμενες δεκαετίες, και νομίζω ότι η Ρόδος το αξίζει αυτό, είπε χαρακτηριστικά, μιλώντας στους δημοσιογράφους αμέσως μετά το πέρας της σύσκεψης, ο κύριος Φλωρίδης. Ο ίδιος εξήγησε ότι σε ό,τι αφορά το υπάρχον κτίριο, θα ξεκινήσει μία ανοιχτή εργολαβία, ούτως ώστε να συντηρηθεί και θα, να συνεχίσει να συντηρείται όταν εμφανίζει τα όποια προβλήματα, και αφού ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία και ολοκληρωθεί και η δημιουργία του νέου δικαστικού μεγάρου, τότε οι τοπικές αρχές, η περιφέρεια και ο Δήμος της Ρόδου θα δουν στη συνέχεια πώς θα μπορέσουν να το αξιοποιήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Μάλιστα. Ο κ. Φλωρίδης επισκέφθηκε και το κτίριο των δικαστηρίων, mm-hmm. αλλά και το κτίριο του παλαιού κτηματολογίου, εκεί όπου μάλιστα στο κτίριο του παλαιού κτηματολογίου πρόκειται άμεσα να μεταφερθεί το διοικητικό πρωτοδικείο Ρόδου, αλλά και τα αρχεία του εφετείου Δωδεκανήσου του πρωτοδικείου Ρόδου, καθώς επίσης και μια υπηρεσία των δικαστηρίων, η εκουσία δικαιοδοσία.
0: Μάλιστα, ναι.
7: Αυτά.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, η Ελευθερία, και να πάμε μέχρι την Καστοριά και τον Μάριο Κωνσταντινίδη, καθώς έχουμε την προκήρυξη 7 νέων θέσεων ειδικευόμενων γιατρών για τη στελέχωση του Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς. Μάριε.
8: Καλό μεσημέρι, Δίκη, κυρίες και κύριοι από την Καστοριά. Μια πολύ σημαντική μέρα για το Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς, καθώς προκηρύχθηκαν 7 νέες θέσεις ειδικευόμενων γιατρών, που αποτελεί τη μεγαλύτερη προκήρυξη που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια για το νοσοκομείο. Η ενίσχυση του ιατρικού προσωπικού θα οδηγήσει στη σοβαρή βελτίωση των παροχών υγείας που προσφέρονται στους πολίτες της Καστοριάς. Συγκεκριμένα, Βίκυ, προκηρύχθηκαν μια θέση διευθυντή αναισθησιολογίας, μια θέση επιμελητή χειρουργικής, εσωτερικής παθολογίας, καρδιολογίας, οφθαλμολογίας, ορθοπαιδικής και παιδιατρικής. Το έργο αυτό δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί, θα έρθει όμως το επιθυμητό αποτέλεσμα. Είχε προηγηθεί μία προκήρυξη για 3 θέσεων, η οποία ήταν άγωνη, όμως τα δεδομένα και τα μέχρι στιγμής στοιχεία κάνουν λόγο πως πρόκειται να καλυφθούν οι θέσεις για τα κενά που υπάρχουν στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς. Έτσι, είναι πολύ ευχάριστο το κλίμα και η διαρκή στήριξη της υγειονομικής περιφέρειας, αλλά και του Υπουργείου, παρέχει δυνατότητα στο νοσοκομείο να παρέχει μετέπειτα στους πολίτες την καλύτερη εξυπηρέτηση, mm-hmm. και με στόχο βεβαίως την καλύτερη παροχή υγείας στους πολίτες της περιοχής. Δίκη.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία. Σε οριακή κατάσταση βρίσκεται το ειδικό σοφρονιστικό κατάστημα Νέων Βόλου, σύμφωνα με έγγραφο της εισαγγελέως επόπτριας. Η πληρότητα αγγίζει το 256%, ενώ η υποστελέχωση προκαλεί συνεχείς εντάσεις και συμπλοκές. Η διοίκηση μάλιστα δηλώνει αδυναμία υποδοχής νέων κρατουμένων παρά μόνο σε εξαιρετικά επίγουσες περιπτώσεις. Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου έχει το ρεπορτάζ. Ελένη.
9: Καλό σας μεσημέρι. Πραγματικά αυτό το έγγραφο είδε το φως δημοσιότητας μέσα από το site δικαστικά.gr, και μιλώντας σήμερα με τον πρόεδρο των σοφρονιστικών υπαλλήλων στη συγκεκριμένη φυλακή, μας έλεγε, το επιβεβαίωσε, ότι υπάρχει τρομακτικά μεγάλο πρόβλημα, όπως και σε πολλές φυλακές ανά την Ελλάδα, τουλάχιστον εμείς στην Κασαβέτια, είναι γεμάτες, υπερπλήρεις, είναι ο ένας πάνω στον άλλον, όπως είπε χαρακτηριστικά. Είμαστε ελάχιστοι οι σοφρονιστικοί υπάλληλοι, δεν μπορούμε να εξυπηρετήσουμε, δεν βγαίνουν οι βάρδιες, έχουμε συνεχόμενα προβλήματα, και μάλιστα από το γεγονός αυτό, ότι δεν μπορούμε δηλαδή να φέρουμε βόλτα τους κρατουμένους, και γι' αυτό ξεσπούν και τόσο πολύ συχνά αυτές οι μεταξύ τους, πώς το λένε, γίνονται τα μεταξύ τους προβλήματα. Και γι' αυτό και το συγκεκριμένο θέμα φέρνει στη δημοσιότητα και μάλλον ενημερώνει και όλους τους εισαγγελείς ανά την Ελλάδα. Όχι η διοίκηση της φυλακής, αλλά όπως είπατε κι εσείς, η εισαγγελέας επόπτρια του ειδικού σωματικού καταστήματος που πήγε και είδε την κατάσταση από κοντά και λέει έλεος ως εδώ και μη παράκει. Δεν μπορούμε να πάρουμε, λέει, άλλον παρά μόνο τι. Ποια είναι η εξαιρετική περίπτωση. Δηλαδή όταν έχει 70 και έχει μέσα 140 τόσους ας πούμε κρατουμένους νεαρούς, πού θα τους βάλει.
0: Ναι.
9: Θέλω να πω όταν δεν έχει τη δυναμικότητα. Και όλο αυτό πρέπει κάποια στιγμή να αντιμετωπιστεί από την πλευρά της πολιτείας.
0: Mm-hmm.
9: Δεν ξέρω αν θα είναι, ξέρω εγώ, καινούργιες φυλακές, δεν ξέρω αν θα είναι άλλη νομολογία. Δεν
0: είναι
9: ξέρω,
0: κάτι το οποίο θα πρέπει να το δουν οι αρμόδιοι έτσι ακριβώς.
9: Γιατί υπάρχει παντού και έχουμε και τον κίνδυνο που λέμε με τα επεισόδια αυτά, αλλά και τον κίνδυνο ασθενειών. Θυμάστε τις, πώς το λένε, τις φυματιώσεις.
0: Μάλιστα.
9: Να που είχαμε στην Κασταδέτια πρόσφατα.
0: Είναι ιδιαίτερα σοβαρό το θέμα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη. Ολοκληρώθηκε ο φάκελος αίτησης και διεκδίκησης ένταξης της πόλης της Μεγαλόπολης στο δίκτυο μαρτυρικών πόλεων και χωριών. Ο Σταύρος Ζορμπαλάς από την ΕΡΤ Τρίπολης θα μας ενημερώσει σχετικά. Σταύρο, καλώς σου μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Βίκη, στις 16 Μαρτίου το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μεγαλόπολης ομόφωνα τότε ενέκρινε την υποβολή πρότασης προς το Υπουργείο Εσωτερικών για την αναγνώριση της Μεγαλόπολης ως μαρτυρικής πόλης και τη ένταξή της στο δίκτυο των πόλεων αυτών. Επικαιροποίησε δηλαδή τότε μια παλιότερη απόφαση του 2018. Η Μεγαλόπολη, Βίκη, υπήρξε πεδίο έντονων αντιστασιακών δράσεων την περίοδο 41-44 με βαρύ τίμημα για τον τοπικό πληθυσμό. Η εκτέλεση, θυμίζω, των 212 το Φεβρουάριο του 1944 στην θέση Βίγλες, αλλά και άλλες εκτελέσεις σε πολλά χωριά, Ίσο Μακαριών, Γέφυρα Μεγαλόπολης κλπ. Δίνουν λοιπόν στους αυτοδιοικητικούς το έναυσμα για αυτή την διεκδίκηση. Ο Δήμος διεκδικεί την ιστορική δικαίωση, τη διάδοση των μηνυμάτων ειρήνης και συμφιλίωσης και να τιμηθεί έτσι η τοπική κοινωνία και να θυμάται ο κόσμος αυτά τα θύματα. Συγχρόνως διαφυλάστηκε η ιστορική κληρονομιά της περιοχής. Ο Δήμος προωθεί το φάκελο, Βίκη, στην αρμόδια επιτροπή του Υπουργείου Εσωτερικών για την τελική έγκριση και την αναγνώριση της πόλης ως μαρτυρικής, ενώ στον ίδιο φάκελο έχει και την πρόταση της αναγνώρισης της τοποθεσίας Βίγλες Μαλωτών, λίγο έξω από τη Μεγαλόπολη είναι το συγκεκριμένο χωριό, ως μαρτυρικού τόπου. Περιμένουμε τα αποτελέσματα.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σταύρο.
11: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και δεν έχουμε καμία αλλαγή στο σχεδιασμό απολιγνητοποίησης, όπως διαμηνύει ο πρόεδρος της ΔΕΗ Γιώργος Στάσης. Στη Δυτική Μακεδονία πραγματοποιήθηκαν περιφερειακό συμβούλιο καθώς και δημοτικό με θέμα τις ενεργειακές εξελίξεις. Ακολουθεί αύριο με το ίδιο θέμα σύσκεψης στο εργατικό κέντρο, ενώ το ΣΕΕΝ πραγματοποιεί κινητοποίηση και στάση εργασίας την Παρασκευή 15 Μαΐου. Η Αναστασία Παπαντώνη από την ΕΡΤ Κοζάνης είναι μαζί μας. Θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Αναστασία, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Όπως καταλαβαίνεις και εσύ, σε ένα βρασμό βρίσκεται η κοινωνία της Δυτικής Μακεδονίας, μιας που έχει προγραμματιστεί η οριστική διακοπή λειτουργίας του ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου την Παρασκευή 15 Μαΐου. Να ξεκινήσουμε από τον πρόεδρο της ΔΕΗ, τον κύριο Στάση, ο οποίος τόνισε την πρόθεση της ΔΕΗ να προχωρήσει κανονικά στο σχεδιασμό της για την απόσυρση των λιγνητικών μονάδων του ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου και από το Λεμαΐδα 5. Επανέλαβε ο πρόεδρος της επιχείρησης Γιώργος Στάσης σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα με τη συμμετοχή κυβερνητικών στελεχών, βουλευτών και του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας. Από ό,τι καταλαβαίνετε, δεν αφήνει κανένα περιθώριο διαπραγμάτευσης. Να πούμε επίσης ότι την παράταση λειτουργίας των λιγνητικών μονάδων θα ζητάει με ψήφισμά του το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης, όπως αποφάσισε το σώμα στη χθεσινή του συνεδρίαση. Το τελικό κείμενο του ψηφίσματος, που θα περιλαμβάνει και τη στήριξη στους εργαζόμενους των λιγνητικών μονάδων, αναμένεται να εγκριθεί σε διαπεριφορά συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Το ψήφισμα σε κοινή γραμμή με το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας, που με το ίδιο θέμα συνεδρίασε τις προηγούμενες ημέρες, αναμένεται να καταθέσει στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όπου θα βρεθεί την Πέμπτη ο Δήμαρχος Κοζάνης Γιάννης Κοκαλιάρης. Στο μεταξύ, σύσκεψη φορέων με θέμα απολιγνητοποίηση κλείσιμο μονάδων ΔΕΗ ενεργειακές εξελίξεις θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 18:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Εργατικού Κέντρου Νομού Κοζάνης. Η σύσκεψη πραγματοποιείται με πρωτοβουλία των Εργατικών Κέντρων Κοζάνης και Ορδέας και έχουν κληθεί οι πάντες, όπως τα Εργατικά Κέντρα Φλόρινας, Καστοριάς, Γρεβενών, το ΕΒΕ Κοζάνης, τα παραρτήματα Δυτικής Μακεδονίας, του Τεχνικού, του Γεωτεχνικού και του Οικονομικού Επιμελητηρίου και βέβαια τα σωματεία και οι σύλλογοι εργαζομένων της ΔΕΗ.
0: Μάλιστα.
1: Από ό,τι μαθαίνουμε πριν από λίγο, το σωματείο Σπάρτακος της ΔΕΗ ετοιμάζει κινητοποιήσεις για αύριο Πέμπτη, ενώ την Παρασκευή 15 Μαΐου το ΣΕΕΝ πρόκειται να πραγματοποιήσει κινητοποίηση συγκεκριμένα στάση εργασίας από τις 7 έως τις 10 και καλεί όλους τους εργαζόμενους σε συγκέντρωση στην πύλη του ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αναστασία. Ένα θέμα φυσικά που θα μας απασχολήσει και το επόμενο διάστημα, καθώς όπως είπες ότι την Παρασκευή ουσιαστικά κλείνει η μονάδα του ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου εκεί και είναι σε αναβρασμό όλη η περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας. Να αφήσουμε όμως την Δυτική Μακεδονία και να πάμε μέχρι την Αστυπάλαια, καθώς έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον Δήμαρχο Αστυπάλαιας, Νίκο Κομινέα. Κύριε Κομινέα, καλό σας μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι και από την Αστυπάλαια.
0: Μια Αστυπάλαια, ωραίο καιρό. Έχετε λιακάδα, πολύ ωραίο καιρό, πολλούς επισκέπτες και ιδιαίτερα το καλοκαίρι, αλλά από όσο φαίνεται τελικά έχουμε θέμα με το νερό. Βρίσκεται σε κρίσιμο σημείο.
2: Οι οικισμοί μας, η χώρα και το λιβάδι, δύο βασικοί οικισμοί, ιδρεύονται επί 32 χρόνια από ένα φράγμα το οποίο έχει κατασκευαστεί και από το οποίο παίρναμε νερό και το οποίο διαθέταμε στο δίκτυο ίδρυψης. Τα τελευταία χρόνια παρουσιάζεται μια έντονη ανομβρία στο νησί μας. Και όχι μόνο στο δικό μας νησί,
0: μάλιστα,
2: και σε άλλα νησιά του Αιγαίου.
0: Κύριε Κομινέα, χίλια συγγνώμη, αν μπορούμε να κάνουμε μια μικρή διακοπή, καθώς είχαμε νωρίτερα και κάποια επεισόδια εδώ στο Απιθείο που είχαμε τον τραυματισμό 7 φοιτητών και έχουμε μαζί μας την Δέσποινα Κρητικού, η οποία θα μας δώσει τα τελευταία νέα. Για ένα λεπτό διακοπή και επιστρέφουμε, επανερχόμαστε σε εσάς. Δέσποινα, μας ακούς?
3: Βεβαίως. Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι, Δέσποινα. Πες μας τα νεότερα.
3: Τα νεότερα είναι οι 7 τραυματίες φοιτητές των ΕΑΚ που διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου με τραύματα στο κεφάλι και στα άκρα και οι 46 προσαγωγές μέσα από το χώρο της Πολυτεχνικής Σχολής, με την αστυνομία να μπαίνει στο Πολυτεχνείο μετά από τα επεισόδια, από την εισβολή ανθρώπων με καλυμμένα χαρακτηριστικά προσώπων και κράνη που με σφυριά και γκλόμπα έσπαγαν ό,τι έβρισκαν μπροστά τους, επιτέθηκαν σε φοιτητές των ΕΑΚ με αποτέλεσμα αυτόν τον τραυματισμό των 7 και γύρω στις 10 η ώρα το πρωί το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, οι διάδρομοι έξω από το Αμφιθέατρο της Πολυτεχνικής είχαν μετατραπεί σε πεδίο μάχης. Mm-hmm. Είδαμε πυρσούς να ανάβουν μέσα στο χώρο του Πανεπιστημίου και να καταφέρονται σε βάρος των φοιτητών των ΕΑΤ μία ημέρα πριν από τις φοιτητικές εκλογές. Η αστυνομία μπήκε με πολλές δυνάμεις, με δυνάμεις της ΟΠ και με δυνάμεις της ΙΑΤ μέσα στο χώρο των Πανεπιστημίων για να επαναφέρει την τάξη. Τα πνεύματα ηρέμησαν, έγιναν αυτές οι προσαγωγές. Είναι στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης οι 46 προσαχθέντες και αναμένεται να δούμε τώρα τι θα συμβεί, τι από αυτούς θα συλληφθούν, αν θα συλληφθεί κάποιος από αυτούς και με τι κατηγορία. Είχαμε αντιδράσεις από τους καθηγητές, γιατί εκείνη την ώρα ήταν σε πλήρη εξέλιξη τα μαθήματα και άκουγαν οι φοιτητές να ουρλιάζουν συμφοιτητές τους που δεχόταν χτυπήματα από γκλόμπ, από τους κρανοφόρους. Άκουγαν την ένταση στο ισόγειο της Πολυτεχνικής Σχολής και προσπαθούσαν να κάνουν τα μαθήματά τους, με αποτέλεσμα όλοι να βγουν έξω από τη νομική και από το οικονομικό. Μια πρωτοφανή εισβολή κρανοφόρων μέσα στον χώρο του Πανεπιστημίου.
0: Μάλιστα.
3: Και τώρα μόλις ενημερωνόμαστε ότι από το νοσοκομείο Παπαγεωργίου έχουμε 4 άνδρες και 3 γυναίκες ηλικίας από 19 έως 27 ετών, με τους 5 να έχουν κακώσεις των άκρων και εκχυμώσεις και ένας 27χρονος να φέρει κακώσεις στα άκρα, στο κεφάλι και στον θώρακα. Θα φύγουν μετά από τις πρώτες βοήθειες, ενώ ένας 20χρονος θα μείνει για νοσηλεία με κάταγμα στο κεφάλι.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Δέσποινα, για την ενημέρωση και να επιστρέψουμε εμείς και πάλι στον Δήμαρχο Αστυπάλαια, στον κύριο Νίκο Κομινέα που έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Κομινέα, σας ευχαριστούμε πολύ για την υπομονή σας, αλλά όπως ξέρετε οι ειδήσεις τρέχουν, οι εξελίξεις τρέχουν. Και έτσι δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Λοιπόν, κύριε Κομινέα, μας λέγατε για τα προβλήματα με το νερό που αντιμετωπίζετε. Έχετε...
2: Έλεγα λοιπόν το εξής, ότι οι δύο κύριοι οικισμοί μας, η Χώρα και το Λιβάδι, ιδρεύονταν και ιδρεύονται ακόμα από το φράγμα που έχει κατασκευαστεί στην κορυφή του οικισμού του Λιβαδιού, από το οποίο παίρνουμε το νερό για να το διαθέσουμε στην κατανάλωση. Τα τελευταία χρόνια παρουσιάζεται μια έντονη ανομβρία. Αυτή, όπως αντίστοιχα σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχουμε κατακλυσμίες βροχές και κατακτώδεις βροχές, γιατί η κλιματική αλλαγή είναι ένα γεγονός. Και όσοι το παραδέχονται αυτό, μάλλον είναι ηλίθιοι ή, εν πάση περιπτώσει, έχουν σκοπιμότητες άλλες για το που δεν το παραδέχονται. Είναι περιοχές όπως είναι κάποια νησιά και αρκετά νησιά, στα οποία δεν πέφτουν βροχές καθόλου. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να κατεβεί αισθητά η στάθμη του ταμιευτήρα, από τον οποίο παίρνουμε νερό. Και αυτό μας είχε οδηγήσει βεβαίως και από το 2024 να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε να βάλουμε μια φαλάτωση στο νησί. Και γι' αυτό ακριβώς χρηματοδοτηθήκαμε κιόλας. Και στην αρχή είχαμε πει για 300 κυβικά μέτρα, την κάναμε 600 κυβικά μέτρα την ημέρα. Και στο τέλος, εν πάση περιπτώσει, η διαδικασία αυτή για να επιταχυνθεί, αποφασίσαμε να βάλουμε και μια μισθωμένη αφαλάτωση, η οποία τοποθετείται σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και με λιγότερες αδειοδοτήσεις και εγκρίσεις. Οπότε γι' αυτό ακριβώς ζητήσαμε να κηρυχθεί το νησί σε κατάσταση της ανάγκης, όχι για να αντιμετωπίσουμε τόσο το πρόβλημα του καλοκαιριού που θα έχουμε επάρκεια νερού, αλλά κυρίως για να δούμε τι κάνουμε από το φθινόπωρο. Και βεβαίως, αν την επόμενη χρονιά δεν έχουμε βροχές, θα πρέπει ουσιαστικά το νησί να χρησιμοποιεί τις αφαλατώσεις για να ιδρεύονται οι δύο κύριοι οικισμοί. Άρα, ουσιαστικά πρόκειται για μια διαδικασία η οποία θα μας βοηθήσει να επιταχύνουμε τις διαδικασίες για την τοποθέτηση των αφαλατώσεων, τόσο της μόνιμης όσο και της μισθωμένης, σε σύντομο χρονικό διάστημα, για να μπορέσουμε να είμαστε έτοιμοι τουλάχιστον το φθινόπωρο, σε περίπτωση, ξαναλέω, που δεν έχουμε βροχές, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το θέμα και για τις μόνιμες κάτοικους του νησιού. Άρα τώρα... το νερό υπάρχει στο νησί, θα είναι οι φίλοι μας που θα έρθουν, θα έχουν το νερό βεβαίως εδώ. Θα έχουμε και τη δυνατότητα χρήσης σε περίπτωση που χρειαστεί οτιδήποτε να πάρουμε νερό και συμπληρωματικό από την αφαλάτωση, την μισθωμένη αφαλάτωση. Αλλά σε κάθε περίπτωση τα αποθέματα ούτως ή άλλως διαρκούν για την περίοδο αυτή που έχουμε, τα αποθέματα του φράγματος.
0: Άρα ουσιαστικά το καλοκαίρι, όποιος επισκεφτεί την Αστυπάλαια, ουσιαστικό πρόβλημα με το νερό δεν θα έχει. Έχετε ήδη πάρει κάποια μέτρα γι' αυτό. Ωστόσο όμως αυτό που θα ήθελα να ρωτήσω, κύριε Κομινέα, το οποίο μου κάνει εντύπωση και δεν γνωρίζω κατά πόσο αυτό ισχύει, όταν κάποιος καταθέτει να κηρυχθεί η περιοχή του σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, υπάρχει μεγάλη γραφειοκρατία. Αργεί πολύ να βγει κάτι?
2: Θα σας πω αμέσως, γιατί για μένα ήταν εντυπωσιακό. Ξεκινήσαμε αυτή τη διαδικασία από τις αρχές του Φεβρουαρίου. Και αυτή τη στιγμή ακόμα, ενώ έχει υπογραφεί η απόφαση, καθυστερήσαμε περίπου 2 μήνες στη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων, την ΡΑΕΗ, η οποία είναι ο εισηγητικός παράγοντας για το αν θα κηρυχθεί ένα νησί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. 2 μήνες καθυστερούσαμε εκεί πέρα για να μας δώσουν την έγκριση. Και από εκεί και πέρα, βεβαίως, επέσαμε στα χαρτιά στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, υπέγραψε ο Υπουργός και πρέπει να πάει μάλιστα να δημοσιευθεί και σε ΦΕΚ αυτή η απόφαση. Και ακόμα δεν έχει δημοσιευθεί σε ΦΕΚ. Ενώ έχει υπογράψει ο Υπουργός, δεν έχει δημοσιευθεί σε ΦΕΚ. Δηλαδή, μιλάμε για 3,5 μήνες για μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Φανταστείτε τι απαιτείται για να κάνεις ένα έργο ολοκληρωμένο, χωρίς να μπει στη διαδικασία της κατάστασης έκτακτης ανάγκης. Τι εγκρίσεις απαιτούνται και τι διαδικασίες πρέπει να ακολουθούν για να μπορέσεις να υλοποιήσεις ένα έργο. Πρόκειται περί ενός πολύ τραγελαφικού τρόπου που αντιμετωπίζονται τα δημόσια έργα στην Ελλάδα και ιδιαίτερα στους Δήμους, γιατί εμείς ιδιαίτερα που δεν έχουμε τεχνικές υπηρεσίες, δεν είμαστε ο Δήμος Θεσσαλονίκης που έχει δικιά τεχνική υπηρεσία, εμείς αντιμετωπίζουμε πάρα πολλά προβλήματα. Πρέπει να κάνουμε συμπράξεις με αναπτυξιακούς οργανισμούς, με άλλους Δήμους κλπ. Κλπ. Για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε τα έργα μας. Άρα εδώ υπάρχει πραγματικά ένα τεράστιο πρόβλημα που δημιουργείται κυρίως από την μη στελέχωση των υπηρεσιών μας με υπαλλήλους. Και αυτό είναι ένα πραγματικά πολύ μεγάλο πρόβλημα, το οποίο δεν έχω μπορέσει να καταλάβω γιατί δεν δίνονται τα κίνητρα τα οποία πρέπει να δοθούν, τουλάχιστον στους υπαλλήλους που πρόκειται να έρθουν σε μικρότερα νησιά όπως είναι τα δικά μας, διότι το κόστος ζωής είναι αυξημένο και για τους μόνιμους κατοίκους, η έλλειψη κατοικίας είναι δεδομένη, και εάν δεν δοθούν κίνητρα σε αυτούς τους υπαλλήλους για να στελεχώσουν υπηρεσίες, θα είμαστε διαρκώς με ένα πολύ μεγάλο έλλειμμα σε όλους τους τομείς και στους τεχνικούς. Εμείς δεν έχουμε κανένα μηχανικό, για παράδειγμα, στο Δήμο να υπηρετεί, όπως επίσης δεν έχουμε και διοικητικούς υπαλλήλους οι οποίοι θα μπορέσουν να διεκπεραιώσουν υποθέσεις. Άρα λοιπόν, εδώ είναι ένα γενές θέμα. Εμείς βεβαίως έχουμε κάνει και σε αυτό το τομέα βήματα. Δηλαδή έχουμε ζητήσει και έχουμε πάρει έγκριση από το Υπουργείο Εσωτερικών για την κατασκευή κατοικιών για τους υπαλλήλους του Δήμου. Ναι, ναι, σωστά. Όπως επίσης και ό,τι περισσεύει να μπορέσουμε να το δώσουμε σε αναπληρωτές καθηγητές. Πράγματι ο κύριος Λιβάνης ανταποκρίθηκε, μας χορήγησε πριν από 2 μήνες, αν θυμάμαι καλά, το ποσό του 1.200.000 ευρώ και έχουμε κάνει ήδη προγραμματική σύμβαση με έναν αναπτυξιακό οργανισμό, ούτως ώστε να μπορέσουμε να κατασκευάσουμε τις κατοικίες αυτές, ούτως ώστε να δώσουμε ένα κίνητρο στους ανθρώπους που θέλουν να έρθουν να υπηρετήσουν στην Αστυπάλη, να πούμε: παιδιά, μπορούμε να σας διαθέσουμε αυτές τις κατοικίες.
0: Βεβαίως.
2: Και ναι, για να μπορέσετε να μείνετε. Παρ' όλα αυτά, επίσης και ο Δήμος μας, και αυτό πρέπει να σας το πω, έχει θεσπίσει με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου κίνητρο για τους μόνιμους υπαλλήλους που είναι στο Δήμο μας, από 200 έως 300 ευρώ, οι οποίοι δεν έχουν κατοικία και ήδη το χρησιμοποιούμε αυτό για όσους υπηρετούν στο Δήμο, για να μπορέσουμε να τους δώσουμε. Ναι, ακριβώς. Να μπορέσουμε να τους δώσουμε τη δυνατότητα να πούνε: παιδιά, τουλάχιστον ο Δήμος αυτός φροντίζει τους υπαλλήλους του. Και αυτά βεβαίως τα χρήματα είναι από τον προϋπολογισμό του Δήμου, έτσι. Δεν είναι χρήματα τα οποία παίρνουμε από οποιαδήποτε άλλη πηγή.
0: Μάλιστα.
2: Άρα λοιπόν, με τέτοιο τύπου μέτρα αντιμετωπίζουμε τα θέματα.
0: Κύριε Κομινέα, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και θα έχουμε βέβαια την ευκαιρία να τα ξαναπούμε και κατά τη διάρκεια ενδεχομένως του καλοκαιριού. Καλή συνέχεια.
2: Σας περιμένουμε στην Αστυπάλαια και ξεκινάμε βεβαίως και ένα υπέροχο φεστιβάλ πάλι όπως και πέρυσι, το Τσούλα Φέστιβαλ που κάνουμε στην Αστυπάλαια, με την ονομασία από το παραδοσιακό μας φυλακτό που φοράνε τα κορίτσια μας στις στολές τους. 4 με 12 Ιουλίου θα έχουμε τη χαρά να τα πούμε για από κοντά. Ένα πολύ σοβαρό γεγονός και πολύ πρωτοποριακό γεγονός που κάνουμε στην Αστυπάλαια αυτή την περίοδο. Σας περιμένουμε το καλοκαίρι τόσο στην Αστυπάλαια.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.

0: Να αλλάξουμε τώρα εντελώς θέμα. Στόχος Θρασίτα των Βανδάλων έγινε το τρίτο γυμνάσιο Λάρισας. Εκπαιδευτικοί και μαθητές βρήκαν χθες το πρωί ξυλωμένους τοίχους, στίβα σκουπιδιών και κατεστραμμένα θρανία να φράζουν την είσοδο στο κτίριο του σχολικού συγκροτήματος. Να πάμε στο Γιάννη Γιάτσιο από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ένα φράγμα μπροστά στην είσοδο του σχολικού συγκροτήματος βρήκαν χθες εκπαιδευτικοί, βεβαίως μαθητές αλλά και γονείς του τρίτου γυμνασίου Λάρισας, και δεν είναι η πρώτη φορά βεβαίως που συμβαίνει κάτι τέτοιο. Ξύλωσαν μέχρι και τη θερμοπρόσωψη, τη μόνωση που τοποθετείται βεβαίως στα σχολικά συγκροτήματα για να έχουμε εξοικονόμηση ενέργειας. Είναι η δεύτερη φορά που γίνονται τέτοιες φθορές στο συγκεκριμένο σχολικό συγκρότημα και δεν είναι το μοναδικό. Στο τέταρτο γυμνάσιο το τελευταίο χρονικό διάστημα για τρεις φορές συνεχώς.

0: μετά τη καθοριστική απόφαση που προβλέπει την εγκατάσταση συστήματος επιτήρησης, θα μπουν κάμερες δηλαδή στο τρίτο γυμνάσιο.
1: Ναι.
0: Όπως έχει ζητηθεί από τους γονείς και την εκπαιδευτική κοινότητα του σχολείου, για να μπει φρένο σε αυτή την απαράδεκτη αντικοινωνική συμπεριφορά. Το θέμα έχει συζητηθεί και στο Δημοτικό Συμβούλιο στο πρόσφατο παρελθόν, έχει ληφθεί απόφαση και βεβαίως αναμένονται σχετικές διαδικασίες. Και να πούμε ότι υπάρχουν αιτήματα και από άλλες σχολικές μονάδες για την τοποθέτηση συστημάτων επιτήρησης. Τα οποία βεβαίως θα τίθενται σε εφαρμογή και στην δουλειά όταν το σχολείο θα είναι κλειστό και δεν θα έχει βεβαίως δραστηριότητες.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη. Να πάμε τώρα μέχρι την Καβάλα, όπου εκεί ξεκινά σήμερα το 4ο μαθητικό συνέδριο της Περιφερειακής Ενότητας. Τασούλα Κρητικού είναι μαζί μας. Τασούλα, καλό σου μεσημέρι. Η Τασούλα μας ακούει.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Το πρωί ξεκίνησε. Ναι, σας ακούω. Το πρωί ξεκίνησε το 4ο μαθητικό συνέδριο της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας. Τίτλος του για φέτος, η συμμετοχή ως αξία, διαμορφώνοντας τη συνείδηση του ενεργού πολίτη. Θα διαρκέσει μέχρι και την επόμενη Τρίτη 19 Μαΐου και υπολογίζεται ότι στις εργασίες του θα έχουν την ευκαιρία να λάβουν μέρος περίπου 1.100 μαθητές και μαθήτριες της περιοχής, 115 εκπαιδευτικοί και 54 σχολικές μονάδες. Τώρα βασική επιδίωξη αποτελεί η παρουσίαση των ομαδικών εργασιών των μαθητικών τμήματων κυρίως της 5ης και 6ης Δημοτικού που εκπονήθηκαν κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς της φετινής στο πλαίσιο του νέου προγράμματος σπουδών με τίτλο «Δράσεις ενεργού πολίτη». Το διοργανώνουν το συνέδριο η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλα σε συνεργασία με την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης αλλά και το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Διδακτική των Επιστημών και Σύγχρονες Τεχνολογίες του Δημοκρίτιου. Φέτος για πρώτη φορά ο εκπαιδευτικός θεσμός θα διεξαχθεί διαζώσει σε δύο διαφορετικούς συνεδριακούς χώρους της Καβάλας. Mm-hmm. Έχει να κάνει με ένα κέντρο του επιμελητηρίου του Απόστολος Μαρδύρης όπου θα είναι για τα σχολεία της Καβάλας Νέστου και Θάσου από Παρασκευή 15 Μαΐου έως και την Τρίτη 19 Μαΐου. Και στο Δημοτικό Αμφιθέατρο Ελευθερούπολης Φρίξος Παπαχρησίδης για τα δημοτικά σχολεία του Δήμου Παγκαίου από σήμερα μέχρι και την Πέμπτη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τασούλα. Το μοναδικό σχολείο στις Κυκλάδες που εντάχθηκε στη δεύτερη φάση του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου είναι το δεύτερο δημοτικό σχολείο Τίνου. Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες θα μας πει περισσότερα. Λίνα.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, το δεύτερο δημοτικό σχολείο Τίνου συμπεριλαμβάνεται στη λίστα των σχολικών μονάδων που θα ανακαινιστούν πλήρως μέσω του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου με τη συνολική χρηματοδότηση να ανέρχεται στο ποσό των 500.000 ευρώ. Σημαντικότερη παρέμβαση από τις προβλεπόμενες αποτελεί η στατική ενίσχυση του σχολείου που αποτελούσε και ένα χρόνιο αίτημα και η οποία θα υλοποιηθεί βασισμένη στη σχετική στατική μελέτη που είχε ήδη εκπονήσει ο Δήμος Τίνου με ίδιους πόρους. Mm-hmm. Πιο αναλυτικά οι εργασίες οι οποίες θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού περιλαμβάνουν τη στατική θωράκιση του κτηρίου βάσει της μελέτης που είχε κάνει ο Δήμος, εσωτερικούς και εξωτερικούς χρωματισμούς, την πλήρη ανακαίνιση των χώρων υγιεινής και τη δημιουργία ΑΒΣΕ για άτομα με αναπηρία, την κατασκευή ή επισκευή ραμπών πρόσβασης, βελτιώσεις στον αυλιοχώρο και τα γήπεδα, καθώς και μονώσεις ή επισκευές στεγών. Ο Δήμαρχος Τίνου δήλωσε σχετικά με την ένταξη του δεύτερου δημοτικού σχολείου στο πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου ότι αποτελεί μια έμπρακτη δικαίωση των προσπαθειών του Δήμου. Το γεγονός ότι ο Δήμος μας είναι ο μοναδικός Κυκλάδες που λαμβάνει αυτή τη χρηματοδότηση υπογραμμίζει τη σοβαρότητα με την οποία προσεγγίζουμε το ζήτημα της σχολικής στέγης. Ο Δήμαρχος Τίνου συνεχίζει λέγοντας ότι δεσμευόμαστε ότι με την ίδια επιμονή θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε πόρους και έργα για κάθε σχολική μονάδα της Τίνου.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Κυκλοφοριακές παρεμβάσεις άμεσης εφαρμογής προτείνει προς το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας η Διασυλλογική Επιτροπή Οργανώσεων Πολιτών εν ώψη της νέας τουριστικής περίοδου αλλά και της αναμενόμενης φυσικά επιβάρυνσης στο ιστορικό κέντρο της πόλης. Την ίδια ώρα μάλιστα εξώδικη δήλωση αναφορά κατατέθηκε για πρώτη φορά στην πυροσβεστική υπηρεσία με κοινοποίηση στην εισαγγελία και το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας από το Σύλλογο Μονίμων Κατοίκων Παλιάς Πόλης σχετικά με την προσβασιμότητα των οχημάτων έκτακτης ανάγκης εκτός του ιστορικού κέντρου. Η Μαρίνα Μοσχάτ από την ΕΡΤ Κέρκυρας είναι μαζί μας. Μαρίνα, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Να πούμε ότι οι 7 σύλλογοι που συμμετέχουν στο συλλογικό όργανο έστειλαν υπόμνημα, δημοσίευσαν ένα υπόμνημα, θέτοντας τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το κυκλοφοριακό και μάλιστα αναφερόμενοι σε μια περιοχή που καλύπτει από την πάνω και την κάτω πλατεία, τα ανάκτορα και φτάνει.

0: μέχρι το λιμάνι που συγκεντρώνει και το πιο ευαίσθητο τμήμα του ιστορικού κέντρου και ταυτόχρονα δέχεται και τη μεγαλύτερη πίεση από την κυκλοφορία, την παράνομη στάθμευση, τα βαρέα τουριστικά οχήματα. Το σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας που έχει εκπονηθεί αναγνωρίζει ως βασικά προβλήματα την έλλειψη επαρκών και ασφαλών υποδομών και για τους πεζούς και για το ποδήλατο. Αναγνωρίζει τις λειτουργίες της στάθμευσης, την εξυπηρέτηση όλων των κινήσεων μέσα στον αστικό ιστό και για την πιο άμεση και εφαρμόσιμη γραμμή δράσης με βάση και την τρίτη αυτή φάση του ΣΒΑΚ και τα συνοδευτικά σχέδια. Οι κάτοικοι της παλιάς πόλης και περιβαλλοντικοί σύλλογοι κάνουν λόγο για ένα έργο το οποίο δεν είναι ακριβό, αλλά και για ένα πακέτο ρυθμίσεων και σημειακών παρεμβάσεων που έχει να κάνει με τον αποκλεισμό των μεγάλων λεωφορείων, τουριστικών λεωφορείων, το παραλιακό μέτωπο,
1: μάλιστα,
0: σημαντική οργάνωση των χώρων στάθμευσης, την αναβάθμιση της πεζής και της ποδηλατικής κίνησης και προτείνει άμεσα τεχνικά, διοικητικά και νομικά βήματα που απαιτούνται. Τώρα, όσον αφορά το άλλο θέμα για τους κατοίκους της παλιάς πόλης, για πρώτη φορά καταθέτουν εξώδικη δήλωση αναφορά κατά της πυροσβεστικής υπηρεσίας, ζητώντας να γνωμοδοτήσει η πυροσβεστική για το αν μπορεί ανεμπόδιστα να επιχειρήσει στο ιστορικό κέντρο της Κέρκυρας σε περίπτωση αστικής πυρκαγιάς. Εδώ υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ανησυχία για το αν μπορούν να μπουν τα οχήματα έκτακτης ανάγκης στο ιστορικό κέντρο της πόλης εξαιτίας των τραπεζοκαθισμάτων, των τεντών αλλά και των εμπορευμάτων, των καταστημάτων που καλύπτουν ένα πολύ μεγάλο μέρος των πεζοδρομίων αλλά και των πεζοδρόμων. Σύμφωνα με την αναφορά, η πυροσβεστική καλείται να απαντήσει αν υπάρχουν στις συγκεκριμένες οδούς που θέτουν οι κάτοικοι τα απαιτούμενα από το νόμο 4 μέτρα ελεύθερη ζώνη για τα οχήματα έκτακτης ανάγκης.
1: Μάλιστα. Μαρίνα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τώρα στο επίκεντρο του μουσιακού ενδιαφέροντος θα βρεθεί η Αρχαία Ολυμπία το ερχόμενο Σάββατο, που είναι η Διεθνής ημέρα μουσείων. Ο Μπάμπης Πλάγος από την ΕΡΤ Πύργου θα μας πει περισσότερα. Μπάμπη.
2: Πράγματι, Βίκη, σε λίγες μέρες η Αρχαία Ολυμπία θα βρεθεί στο επίκεντρο του μουσιακού ενδιαφέροντος, καθώς το ελληνικό τμήμα του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων έχει επιλέξει ως τιμόμενους φορείς φέτος για τη Διεθνή ημέρα των μουσείων το Αρχαιολογικό Μουσείο της Αρχαίας Ολυμπίας και το Μουσείο Ιστορίας Ολυμπιακών Αγώνων. Έχει προγραμματιστεί λοιπόν μια μεγάλη εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 16 Μαΐου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Ολυμπίας. Την εκδήλωση αναμένεται σύμφωνα με το πρόγραμμα να χαιρετήσει και η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και η Πρόεδρος του Ελληνικού Τμήματος του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων, η Πέννη Θεολόγη. Τις κεντρικές ομιλίες θα κάνουν η Γενική Διευθύντρια Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς Ολυμπία Δικάτου και η Διευθύντρια της Εφορίας Αρχαιοτήτων Ηλίας Εροφίλη Κόλια.
1: Μάλιστα.
2: Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με μουσική συναυλία από την χοροδία του Λυκείου Ελληνίδων Πύργου και περιήγηση βέβαια στα δύο τιμόμενα μουσεία.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπάμπη. Την ένταξή της στο πρόγραμμα της 7ήμερης Visas Express ζητά η Ικαρία. Να πάμε στο Γιώργο Βιτσαρά. Γιώργο.
3: Να πούμε ότι αυτό το αίτημα κατατέθηκε με επιστολή προς το Υπουργείο Εξωτερικών με τους συλλόγους, τον Υπουργού Συλλόγου του Αγίου Κυρίκου, της Βορείου Ικαρίας, αλλά και των Συλλόγων Ξενοδόχων του νησιού. Και βέβαια καταλαβαίνουμε ότι το μέτρο αυτό αναπότε εφαρμόζεται ήδη σε 12 νησιά του Αιγαίου και επιτρέπει σε Τούρκους πολίτες να επισκέπτονται συγκεκριμένα ελληνικά νησιά για 7 ημέρες, εκδίδοντας τη βίζα κατά την άφηξη στο λιμάνι και χωρίς προηγούμενη διαδικασία, δηλαδή για τη βίζα Σέγγεν. Σύμφωνα τώρα βέβαια με πληροφορίες, υπάρχει μια θετική ανταπόκριση από το Υπουργείο Εξωτερικών. Αναμένουμε το επόμενο διάστημα να υπάρχουν συγκεκριμένες ενέργειες από την τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση και να ενταχθούμε και εμείς. Να πω ότι είναι πολύ σημαντικό το ότι αυτή τη στιγμή έχουμε μια ενίσχυση της στελέχωσης του Τελωνίου Αγίου Κυρίκου, το οποίο δίνει και τις δυνατότητες για να προχωρήσουμε και στο άλλο θέμα το οποίο θα βοηθήσει πολύ στη δημιουργία πύλης εισόδου.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στην δεύτερη ζώνη κατατάσσεται ο Δήμος Αγίου Νικολάου στο ειδικό χωροταξικό σχέδιο για τον τουρισμό στην Κρήτη που ανήρθησε χθες στο Υπουργείο Τουρισμού. Να πάμε στον Ιάσον Ταβλά από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Αγίο Νικόλαο. Ιάσον, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Ναι, είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρον όλη αυτή η προσπάθεια η οποία κάνει το Υπουργείο να βάλει μια σειρά σε σχέση με την τουριστική ανάπτυξη. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι ο Άγιος Νικόλαος μπαίνει στην δεύτερη κατηγορία, στην πρώτη και στην πιο δύσκολη, στην κόκκινη, θα λέει κανείς ότι είναι η Χερσόνησο, στα Μάλια και αυτές τις περιοχές που θεωρούνται κολλεσμένα. Εδώ υπάρχει ακόμη περιθώριο, μπαίνει μια σειρά όσον αφορά τις αποστάσεις από τους γυαλούς. Όσον αφορά τα γήπεδα, τα οποία χρειάζονται περίπου που είναι από 18 έως 12 χιλιάδες μέτρα, 12 στρέμματα δηλαδή, για να χτίσει κανείς μια μικρή για μονάδα. Επίσης μπαίνει ένα όριο όσον αφορά τις μονάδες. Όχι μεγάλες μονάδες, έως 350 κλίνες, και ουσιαστικά προβλέπει έναν τουρισμό, θα έλεγε κανείς, υψηλού βαλαντίου, δηλαδή ένα ξενοδοχεία από τρίτης κατηγορίας και άνω. Ουσιαστικά προωθεί τον καλό τουρισμό σε σχέση βέβαια με τον μαζικό τουρισμό, τον φθηνό τουρισμό. Είναι οι γενικές γραμμές ένα πολύ σημαντικό σχέδιο.
1: Ναι.
4: Θα έλεγε κανείς ότι περιμένουμε να δούμε και τι διαβουλεύσεις θα γίνουν με τους Δήμους, με την περιφέρεια, μέχρι να υπογραφούν οι οικεία και να γίνει νόμος του κράτους. Είναι πολύ σημαντικό. Για τον Νότο έχει σημασία. Να πω ότι η Ράπτο και η Σιτία είναι στην τρίτη κατηγορία.
1: Μάλιστα.
4: Αναπτυσσόμενες περιοχές. Και βέβαια είναι πολλά καλοτύπωση σε σχέση με την Νότια Κρήτη, που εκεί υπάρχουν μεγαλεπίβολα σχέδια από μεγάλες εταιρείες. Το θέμα είναι αν αυτά θα μπορούν να υλοποιηθούν και πώς.
1: Ιάσον, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. 53 χρόνια σημαντικής προσφοράς στην παιδεία και τον πολιτισμό συμπληρώνει φέτος το Πνευματικό Κέντρο Χανίων, παρουσιάζοντας ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων, για το οποίο θα μας μιλήσει η Φωτεινή Μπαλογιάννη. Φωτεινή.
5: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Συμπληρώνοντας μισό αιώνα αδιάλειπτης δημιουργίας από την ίδρυσή του στις 12 Μαΐου του 1976, το Πνευματικό Κέντρο Χανίων γιορτάζει φέτος την προσφορά του στον πολιτισμό και την παιδεία με ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων που θα εξελιχθεί καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, τιμώντας το πρωτοπόρο όραμα των αδελφών Πολυχρονίδη και την έμπρακτη στήριξη της τοπικής κοινωνίας που το καθιέρωσαν ως κορυφαίο σημείο αναφοράς για την πόλη. Στους χώρους του κέντρου λειτουργούν ήδη τρεις πρωτότυπες εκθέσεις με ελεύθερη είσοδο, όπου οι επισκέπτες μπορούν να ανακαλύψουν την ιστορική διαδρομή του Ιδρύματος μέσα από την ενότητα «Οι άνθρωποι και το έργο», με σπάνιο αρχαιακό υλικό, να θαυμάσουν μια μοναδική συλλογή από σπάνιες εκδόσεις και πολύτιμα βιβλιογραφικά τεκμήρια που παραχώρησαν η Δημοτική Βιβλιοθήκη και οι ιδιώτες συλλέκτες, αλλά και να περιηγηθούν στην έκθεση τα εξώφυλλα με εμβληματικά εικαστικά έργα του ζωγράφου Γιάννη Βαλαβανίδη. Δίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Εμείς λίγο πριν να κλείσουμε, να περάσουμε και να πούμε δύο λόγια για τον καιρό. Στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Μακεδονία και τη Θράκη, αρχικά προβλέπεται έθριος καιρός, αλλά βαθμία θα αναπτυχθούν νεφώσεις και από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη με μονωμένες καταιγίδες. Τις βραδινές ώρες, στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Δυτική Μακεδονία, τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών βροχών στα κεντρικά ηπειρωτικά ορεινά. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι περιορισμένη και θα σχηματιστούν κατά τόπους ομίχλες. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φτάσει στα δυτικά και βόρεια τους 23 με 25 και κατά τόπους τους 26 βαθμούς, στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 27 με 29 και στις υπόλοιπες περιοχές τους 25 με 27 βαθμούς Κελσίου.

Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό ήταν η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής η Μάρθα Τσιανάκα και στην τεχνική επιμέλεια ο Απόστολος Κοσμόγλου. Παραμείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: Earth Tripolis 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Συνδεόμαστε με το Earth News Radio 105,8.
2: Των θεμελιωδών δικαιωμάτων του ανθρώπου. Η ελληνική κοινωνία αλλάζει και το Σύνταγμα οφείλει να άρει μορφές διακρίσεων και αποκλεισμών που για χρόνια έμεναν αόρατες. Στην ίδια κατεύθυνση θεωρούμε αυτονόητο ότι η προστασία απέναντι στην έμφυλη βία και τις γυναικοκτονίες πρέπει να αναγνωρίζεται ως ρητή υποχρέωση του κράτους. Ταυτόχρονα η νέα εποχή επιβάλλει και μια νέα συνταγματική προσέγγιση στα ψηφιακά δικαιώματα. Η τεχνητή νοημοσύνη, οι αλγόριθμοι, η ψηφιακή χειραγώγηση και η μαζική επιρροή της πληροφορίας δημιουργούν ένα εντελώς νέο και ίσως επικίνδυνο περιβάλλον για την ίδια τη δημοκρατία. Γι' αυτό εμείς προτείνουμε την καθολική πρόσβαση στις ψηφιακές υπηρεσίες, την προστασία των πολιτών από πρακτικές ψηφιακής χειραγώγησης που κάποιοι χρησιμοποιούν ακόμη και σήμερα, και τη θέσπιση συνταγματικών εγγύσεων διαφάνειας, λογοδοσίας και ανθρώπινης εποπτείας στη χρήση συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης. Η τεχνολογία δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να υπηρετεί τον άνθρωπο και τη δημοκρατία. Πρέπει να υπηρετεί αυτούς και όχι να λειτουργεί εις βάρος της ελευθερίας τους και της αυτονομίας τους. Πρέπει να υπηρετεί τον πολίτη και τη δημοκρατία, το επαναλαμβάνω. Διότι αν σήμερα δεν δημιουργήσουμε ισχυρά θεσμικά αντίβαρα, αυτό που θα ζήσουμε τα επόμενα χρόνια θα είναι μια πολύ επώδυνη νέα πραγματικότητα εις βάρος των δικαιωμάτων και της δημοκρατίας. Η δεύτερη μεγάλη προτεραιότητά μας αφορά το κοινωνικό κράτος και τη διασφάλιση αξιοπρεπών όρων διαβίωσης. Η εμπειρία των τελευταίων ετών έχει αποδείξει ότι η υγεία και η κατοικία, το νερό και η πρόσβαση στην ενέργεια δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται αποκλειστικά ως ένα ζήτημα της αγοράς. Γι' αυτό προτείνουμε τη συνταγματική κατοχήρωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας ως ενός θεμελιώδους δημόσιου θεσμού με υποχρέωση ισότιμης πρόσβασης όλων των πολιτών σε υπηρεσίες υγείας. Παράλληλα, αναγνωρίζουμε ότι η στεγαστική κρίση εξελίσσεται πλέον σε ένα μείζον κοινωνικό πρόβλημα. Για μας, η πρόσβαση σε προσιτή κατοικία δεν πρέπει να αποτελεί υποχρέωση του κράτους με δυνατότητα ανάπτυξης κοινωνικής κατοικίας, αλλά και παρεμβάσει στην αγορά και αντιμετώπιση ζητήματα που αφορούν μισθώσεις. Το κράτος πρέπει να έχει ευθύνη και πρέπει να εγγυάται την ισότιμη πρόσβαση και σε αυτό το ζωτικό ζήτημα για την κοινωνική δικαιοσύνη. Το ίδιο πρέπει να ισχύει και για την ενέργεια. Η ενεργειακή ασφάλεια και η δίκαιη ενεργειακή μετάβαση πρέπει να αντιμετωπίζονται ως ζητήματα κοινωνικής συνοχής και εθνικής στρατηγικής. Και βεβαίως η προστασία του περιβάλλοντος δεν μπορεί πλέον να αφορά μόνο το παρόν. Πρέπει να συνδεθεί με τη διαγενειακή δικαιοσύνη, με την υποχρέωση δηλαδή να παραδώσουμε και εμείς στις επόμενες γενιές μια χώρα βιώσιμη και ασφαλή. Τέλος, το νερό. Και εδώ έχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση το τελευταίο διάστημα. Για μας το νερό αποτελεί θεμελιώδες δημόσιο αγαθό. Αποτελεί ανθρώπινο δικαίωμα, όχι πεδίο εμπορευματοποίησης και κερδοσκοπίας. Γι' αυτό πιστεύουμε και θεωρούμε ότι είναι αναγκαία η συνταγματική κατοχήρωση και η προστασία του δημόσιου χαρακτήρα του. Τέλος, η τρίτη ενότητα αφορά τη λειτουργία των θεσμών και την αποκατάσταση εμπιστοσύνης που έχει κλονιστεί, την εμπιστοσύνη των πολιτών απέναντι στους θεσμούς. Η εμπιστοσύνη αυτή δεν μπορεί να αποκατασταθεί μόνο με λόγια. Χρειάζονται ισχυρά θεσμικά αντίβαρα. Εμείς λέμε κάτι σαφές. Η ποινική διερεύνηση δεν μπορεί να εξαρτάται από κοινοβουλευτικούς σχετισμούς. Όπως προανέφερα, η αρμοδιότητα αυτή πρέπει να δοθεί και να ανατεθεί σε ειδικά δικαστικά όργανα. Στην ίδια ακριβώς κατεύθυνση προτείνουμε αλλαγές στον τρόπο επιλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης. Είδαμε τι έχει συμβεί τα τελευταία χρόνια. Πρέπει άμεσα να περιοριστεί η όποια κυβερνητική επιρροή και να ενισχυθεί η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, η θεσμική της ανεξαρτησία. Είναι ένα κομβικό ζήτημα για τη διαφάνεια στο πολιτικό σύστημα. Επίσης, προτείνουμε τη συνταγματική κατοχήρωση, και αυτό είναι ζήτημα διαφάνειας, τη συνταγματική κατοχήρωση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας με αρμοδιότητα τον έλεγχο των οικονομικών των κομμάτων, των εκλογικών δαπανών και των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης των πολιτικών προσώπων. Η δημοκρατία δεν μπορεί να λειτουργεί με ένα καθεστώς πολιτικού αυτοελέγχου. Ιδιαίτερη σημασία αποδίδουμε και στην ποιότητα της δημόσιας σφαίρας και της ενημέρωσης. Διότι ένας πολίτης που είναι καλά ενημερωμένος έχει ισχυρό κριτήριο επιλογής. Η ελευθερία της έκφρασης, η πολυφωνία και η διαφάνεια στα μέσα μαζικής ενημέρωσης αποτελούν τον πυρήνα λειτουργίας του δημοκρατικού πολιτεύματος. Γι' αυτό προτείνουμε ενίσχυση της διαφάνειας στο ιδιοκτησιακό καθεστώς των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Προτείνουμε μέτρα κατά της υπερσυγκέντρωσης και προστασία της πολυφωνίας, γιατί χωρίς ανεξάρτητη και πλουραλιστική ενημέρωση η δημοκρατία θα αποδυναμωθεί περαιτέρω. Θέλουμε επίσης ένα πολιτικό σύστημα θεσμικά πιο ισορροπημένο. Γι' αυτό προτείνουμε η ευρύτατη πλειοψηφία των 180 βουλευτών να απαιτείται υποχρεωτικά στη δεύτερη αναθεωρητική βουλή για την επίταξη των μέγιστων συνενέσεων. Επλέον επιμένουμε ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας πρέπει να εκλέγεται με αυξημένες πλειοψηφίες, ώστε να διαθέτει τη μεγαλύτερη δυνατή αποδοχή και νομιμοποίηση. Όχι αυτά που ζήσαμε την τελευταία φορά και που μπορεί να ζήσουμε και χειρότερα στο μέλλον. Βεβαίως υπογραμμίζω ότι σε αυτή μας την πρόταση παραμένει η διατήρηση της αποσύνδεσης της εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας από τη διάλυση της Βουλής. Επίσης ενισχύουμε το ρόλο της Βουλής και των δημοκρατικών αντιβάρων, αλλά και την αυτοδιοίκηση μέσω περισσότερης διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας. Η αποκέντρωση της εξουσίας δεν είναι μια διοικητική λεπτομέρεια. Για μας αποτελεί προϋπόθεση δημοκρατικής συμμετοχής και αποτελεσματικότητας. Βαθιά μας πεποίθηση είναι ότι η συνταγματική αναθεώρηση δεν αφορά μόνο τους θεσμούς. Αφορά την ίδια τη σχέση εμπιστοσύνης ανάμεσα στον πολίτη και τη δημοκρατία. Γι' αυτό χρειαζόμαστε ένα σύνταγμα που προστατεύει πραγματικά τον πολίτη, που ελέγχει αποτελεσματικά την εξουσία, που μειώνει δραστικά τις κοινωνικές ανισότητες, που απαντά πιστικά στις κοινωνικές και τεχνολογικές προκλήσεις της εποχής μας, που εγγυάται τελικά ότι θα παραδώσουμε μια καλύτερη πατρίδα στις επόμενες γενναίες. Αυτή είναι η ουσία της αναθεώρησης που προτείνουμε. Μια αναθεώρηση δημοκρατικής εμβάθυνσης, κοινωνικής προστασίας και θεσμικής αξιοπιστίας. Μια αναθεώρηση που δεν υπηρετεί επικοινωνιακά πυροτεχνήματα ή σκοπιμότητες, αλλά υπηρετεί τις πραγματικές ανάγκες του τόπου, της κοινωνίας και της δημοκρατίας. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, κλείνοντας, η εμπειρία σε όλο το δυτικό κόσμο και στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια πιστοποιεί ότι η δημοκρατία δεν χάνεται μέσα σε μία μέρα, ούτε μέσα σε μία νύχτα. Αλλά η δημοκρατία φτύρεται σιγά σιγά, βήμα βήμα, ενέργεια ενέργεια, σκοπιμότητα σκοπιμότητα. Και όλα αυτά επιταχύνονται κάθε φορά που συνηθίζουμε το ψέμα, που αποδεχόμαστε την υποκρισία, που λέμε ότι η ατιμωρησία είναι κανονικότητα. Κάθε φορά που βλέπουμε μια αδικία και την προσπερνάμε. Κάθε φορά που λέμε ότι δεν θα αλλάξει τίποτα, ότι όλοι είναι το ίδιο, και τελικά η απογοήτευσή μας, η οργή μας μετατρέπεται σε αποχή. Γι' αυτό η Δημοκρατική Παράταξη σε αυτή τη συζήτηση εντάσσει και ένα πολιτικό διακύβευμα, που είναι η δημοκρατική αφύπνιση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και το Μέγαρο Μαξίμου. Μία δημοκρατική αφύπνιση που βάζει τέλος στην παρακμή, που λέει ότι μαζί μπορούμε να τα καταφέρουμε, μπορούμε να έχουμε πολιτική αλλαγή, μπορούμε να έχουμε καλύτερο σύνταγμα, μπορούμε να έχουμε και κοινοδική δικαιοσύνη και ποιοτική δημοκρατία. Γιατί εμείς μιλάμε εις το όνομα μιας κοινωνίας με αυτοπεποίθηση, μιας κοινωνίας που έχει μάθει να διεκδικεί, να αγωνίζεται, να συμμετέχει, μιας κοινωνίας που πιστεύει ότι μπορούν ξανά να αλλάξουν τα πράγματα προς μια καλύτερη κατεύθυνση. Τρίτη θητεία της Νέας Δημοκρατίας σημαίνει οπισθοδρόμηση. Μονόδρομος είναι η πολιτική αλλαγή. Γι' αυτό και σήμερα ζητώ από τους πολίτες, κάθε πολίτη, κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα που βλέπουν να χειροτερεύει η ζωή τους, να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να αγωνιστούμε για περισσότερη δικαιοσύνη και περισσότερη αξιοκρατία, για μεγαλύτερη διαφάνεια, για ποιοτικότερη δημοκρατία. Αυτό είναι το σχέδιό μας, αυτή είναι η δέσμευσή μας και νομίζω ότι μαζί μπορούμε να τα καταφέρουμε. Αυτές οι δεσμεύσεις μας και στο Σύνταγμα είναι τα προτάγματα της πολιτικής αλλαγής για μια ισχυρή και μια κοινωνία δίκαιη για όλες τις γενιές και ιδιαίτερα για τους νεότερους Έλληνες που απογοητεύονται από τη σημερινή παρακμή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Είχαμε συνδεθεί με τη Βουλή, κυρίες και κύριοι, όπου ακούσαμε την ομιλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ με θέμα τη συνταγματική αναθεώρηση.
4: Earth News Radio 105,8.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
3: Thank you. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι τρίτη σήμερα, τρίτη 12 Μαΐου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2 ώρα είναι 2 και 15 πρώτα λεπτά. Το δελτίο μας αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή η Έλενα Αλεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Δύο 17χρονες έπεσαν στο κενό από τα ράτσα πολυκατοικία στην Ηλιούπολη. Διασωληνώθηκε η μία ενώ γίνονται προσπάθειες ανάνυψης στη δεύτερη κοπέλα. Απρόσκοπτα και με διαφάνεια θα συνεχιστούν φέτος οι πληρωμές των κοινοτικών ενισχύσεων προς αγρότες και κτηνοτρόφους από την ΑΔΕ, διαβεβαίωσαν ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Κινάς και ο Διοικητής της Αρχής Γιώργος Πιτσιλής. Πάνω από 2 δις ευρώ σε 600.000 αγρότες φέτος. Ουκρανικό των ντρόν στη Λευκάδα, εξαιρετικά σοβαρό το ζήτημα, ανέφερε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, προσερχόμενος στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στις Βρυξέλλες. Δέσμευση Μητσοτάκη για παρεμβάσεις στήριξης των νοσηλευτών εντός των επόμενων μηνών με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα νοσηλευτών. Οι άνθρωποι που κρατούν όρθιο το Εθνικό Σύστημα Υγείας αξίζουν περισσότερα από ένα ευχαριστώ, σημείωσε ο κύριος Ανδρουλάκης. Στη Γαδά, οι 8 συλληφθέντες για τη χθεσινή ληστεία σε τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα Φθιώτιδας με 200.000 ευρώ. Βρέθηκε βαρύς οπλισμός και στάζονται και για άλλες ληστείες. Αποκαταστάθηκε η επικοινωνία με τους δύο πεζοπόρους που είχαν χαθεί στον Ανατολικό Όλυμπο πάνω από το λιτόχωρο Πιερίας. Είναι καλά στην υγεία τους. Στις 10 απόψε το βράδυ από την Ερτένα, ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision, στον οποίο διαγωνίζεται ο Ακύλας με το τραγούδι Φέρτο. Και τέλος ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα, 31 βαθμοί σήμερα στην Αττική, 28 στη Θεσσαλονίκη. Φουντώνουν τα σενάρια, κυρίες και κύριοι, αναζωοπήρωσης του πολέμου, απειλές στη Μέση Ανατολή, απειλές του Ιράν για τεράστια ζώνη ελέγχου στο ορμού και εμπλουτισμού ουρανίου. Θα ακούσουμε σε λίγο αναλυτικά τις τελευταίες εξελίξεις. Όπως επίσης θα ακούσουμε τα νεότερα και κυρίως τι είπε για τον ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, ο οποίος χαρακτήρισε ως εξαιρετικά σοβαρό το ζήτημα αυτό. Όλα αυτά σε λίγο. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με την ασύλληπτη τραγωδία που σημειώθηκε πριν από λίγες ώρες στην Ηλιούπολη σήμερα το πρωί, όταν δύο 17χρονες έπεσαν από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας. Πάμε στον αστυνομικό μας τάχτη, τον Νίκο Κουντούρη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά για το τι ακριβώς συνέβη στην Ηλιούπολη. Νίκο, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε σένα και στους ακροατές μας. Πρόκειται για μια τραγωδία. Γύρω στις 12 το μεσημέρι, δύο κορίτσια, φίλες 17 χρονών, ανέβηκαν σε ταράτσα εξαόροφης πολυκατοικίας στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου στην περιοχή της Ηλιούπολης και έκαναν άλμα στο κενό. Το ένα κορίτσι διέμενε στη συγκεκριμένη πολυκατοικία. Όταν ανέβηκαν, σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, στην ταράτσα, κλείδωσαν την πόρτα. Και για άγνωστους λόγους έως τώρα φαίνεται να προχώρησαν σε αυτό το απενονοημένο διάβημα και οι δύο. Δυστυχώς η μία κοπέλα κατέληξε, έγιναν προσπάθειες κάρπα στο ασκληπείο της Βούλας, αλλά δυστυχώς, όπως σας είπα, κατέληξε, ενώ η δεύτερη είναι τραυματισμένη πολύ σοβαρά και έχει διασωληνωθεί. Κανείς δεν ξέρει, ούτε η αστυνομία αυτή την ώρα, τι οδήγησε τα κορίτσια σε αυτή την απόφαση. Είναι μια είδηση που, όπως είπες, έχει προκαλέσει σοκ. Προσπαθούν και οι αστυνομικοί από το περιβάλλον των κοριτσιών να δουν τι συνέβη, να δουν αν είχαν αφήσει κάποιο σημείωμα. Όπως και να έχει, όμως, πρόκειται για ένα πολύ δυσάρεστο.
3: Βέβαια. Δεν υπάρχουν λόγια. Είναι απίστευτη τραγωδία. Ναι. 17 χρονών, δύο πολύ νέα κορίτσια. Τώρα ξεκινάει η ζωή για αυτές ουσιαστικά και να φτάσουν να προχωρήσουν να έχουμε αυτή την κατάληξη σήμερα. Περιμένουμε λοιπόν, Νίκο Κουντούρη, να δούμε τι θα προκύψει και από τις έρευνες. Σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν για το ρεπορτάζ. Πραγματικά, κυρίες και κύριοι, τα δύο κορίτσια ανέβηκαν στην ταράτσα πολυκατοικίας και κάτω από συνθήκες μέχρι στιγμής παραμένουν διευκρίνησες, έπεσαν δυστυχώς στο κενό με αποτέλεσμα η μία 17χρονη να χάσει τη ζωή της, ενώ η δεύτερη μεταφέρθηκε βαριά τραυματισμένη στο ασκληπείο Βούλας. Και από την τραγωδία στην Ηλιούπολη να πάμε στις Βρυξέλλες, γιατί εντωμεταξύ σε εξέλιξη, να πάμε στις Βρυξέλλες όμως μέσω Λευκάδας, γιατί σε εξέλιξη είναι η έρευνα για το θαλάσσιο ντρόουν ουκρανικής κατασκευής με τα εκρηκτικά που βρέθηκε στη Λευκάδα και μόλις ολοκληρωθεί η Ελλάδα θα προβεί σε ανάλογα διαβήματα, όπως επιβεβαίωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Εντωμεταξύ, ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Δεραπετρίδης ενημέρωσε τους Ευρωπαίους ομολόγους του και τόνισε ότι η Ελλάδα δεν θα επιτρέψει η Μεσόγειος να καταστεί θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων. Πάμε στην και στην ανταποκριτήριά μας την Έλενα Αποστολίδου, η οποία θα μας πει περισσότερο, γιατί είχαμε νωρίτερα δηλώσεις από τον κύριο Νίκο Δένδια για το πολύ σημαντικό αυτό ζήτημα. Έλενα, καλό μεσημέρι και σε εσένα από την Αθήνα.
9: Καλό μεσημέρι από τις Βρυξέλλες. Ο Έλληνας Υπουργός Άμυνας, ο κ. Νίκος Δένδιας, προσερχόμενος στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων σε σύνθεση Υπουργών Άμυνας, αναφέρθηκε στην αντέδοτο θεμάτων που θα συζητήσει με τους ομολόγους του, ενώ έκανε γνωστό ότι θα τους ενημερώσει για την ύπαρξη του θαλάσσιου μη επανδρωμένου σκάφου στο Ιόνιο Πέλαγος. Παρουσία μάλιστα και μέσω τηλεδιάσκεψης του Ουκρανού ομολόγου του. Όπως δήλωσε ο κύριος Δένδιας, είναι ένα εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα που επηρεάζει την ελευθερία και την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Άρα λοιπόν το θέμα θα τεθεί και σήμερα στους Υπουργούς Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά τη χθεσινή ενημέρωση που έκανε ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γιώργος Γεραπετρίτης, στους ομολόγους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα στην υπόλοιπη ατζέντα των θεμάτων να σου πω ότι πρόκειται να συζητήσουν πτυχή αυτού του ζητήματος, δηλαδή τις υβριδικές απειλές, καθώς αναμένεται να επικυρωποιηθεί η ανάλυση των απειλών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, τι συνιστά απειλή για τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι υβριδικές απειλές, με ποια μορφή, οι κυβερνοεπιθέσεις, η προστασία κρίσιμων υπόδομων, αλλά και οι γεωπολιτικές εντάσεις. Φυσικά, στο επίκεντρο θα βρεθεί και η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, στην οποία αναφέρθηκε και ο κύριος Δένδιας, η επιπτώση στην ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια. Να σου πω επίσης ότι θα τεθεί, όπως δήλωσε και η υπεύθυνη εξωτερικής πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Καϊλιά Κάλλας, η πιθανή αλλαγή της εντολής της αποστολής Ασπίδες. Είναι η αποστολή η ναυτική, η οποία ουσιαστικά φυλάσσει τα πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα από τους Χούθη και αν θα αλλάξει η εντολή ή θα γίνει ενίσχυση από περισσότερα κράτη.
3: Μάλιστα. Έλενα Αποστολίδου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε τις αποφάσεις που θα ληφθούν στις Βρυξέλλες. Κρατάμε αυτό που μας είπε στην αρχή, Έλενα Αποστολίδου, ότι είναι ουκρανικό το θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα πριν από μερικές μέρες. Το οποίο με τον πλέον επίσημο τρόπο ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, προσερχόμενος στη συνάντηση των Ευρωπαίων ομολόγων του στις Βρυξέλλες. Μάλιστα, μίλησε για ένα εξαιρετικά, ακούσαμε, σοβαρό ζήτημα που επηρεάζει την ελευθερία και την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Για το θέμα αυτό ρωτήθηκε εδώ στο Ergin Radio 105,8 ο Μιχάλης Κατρίνης, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, μίλησε στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Δαμόπλο και τη Μαρία Γεωργίου και εξέφρασε την απορία του για το γεγονός ότι δεν έχει ο ελληνικός λαός μια επίσημη ενημέρωση από την κυβέρνηση για το πώς μπήκε αυτό το ντρόν μέσα στα χωρικά ύδατα της χώρας. Αυτά βέβαια, η τοποθέτηση έγινε πριν από τη δήλωση του Νίκου Δένδια στις Βρυξέλλες. Αλλά ο Μιχάλης Κατρίνης ήταν παραστατικός για το περιστατικό αυτό. Για να τον ακούσουμε.
10: Δεν μπορεί σήμερα στην Ελλάδα, στις 12 Μαΐου του 2026, τέσσερις μέρες μετά την ανακάλυψη ενός θαλάσσιου ντρόν από ανυποψία στους Τσαράδες στη Λευκάδα, η ελληνική κυβέρνηση, και ένα θέμα το οποίο έχει δει το φως της δημοσιότητας, ναι, στην πρώτη σελίδα επί τέσσερις ημέρες,
11: ναι, ναι, ναι,
10: ο ελληνικός λαός να μην έχει μια επίσημη ενημέρωση από την κυβέρνηση πώς μπήκε αυτό το ντρόν μέσα στα χωρικά ύδατα της χώρας, από πού προέρχεται, πόσα κιλά εκρηκτικά μετέφερε, γιατί κάποιοι λένε για παραπάνω από 100 κιλά εκρηκτικά, αν είχε καταγραφικά. Και τέλος πάντων, σε μια χώρα που ο κύριος Δένδιας και κυβερνητικοί παράγοντες διαβεβαιώνουν τους Έλληνες πολίτες ότι είναι ασφαλείς, θωρακισμένοι με ασπίδες του Αχιλέα, με αντιπυραυλικά συστήματα, με αντιντρόν συστήματα, με θαλάσσια επιτήρηση. Είναι δυνατόν να κυκλοφορεί ένα ντρόν? Αν εσάς τώρα στα Αγία Παρασκευή που κάνετε την εκπομπή, ξαφνικά ανέβετε στην ταράτσα, να δείτε έτσι που έχει ωραία μέρα, Λιακάδα, και δείτε δίπλα σας ξαφνικά ένα ντρόν με 100 κιλά εκρηκτικά και πάτε να το περιεργαστείτε όπως κάνουν οι ψαράδες στη Βασιλική και αυτό σκάσει. Είστε πολύ μαζεμένοι, καταλαβαίνετε τι θα μπορούσε να συμβεί.
11: Είσαι με το ξύλο, κύριε Κατρίν, τι μας λέτε πρωί πρωί.
3: Και αφού χτυπήσουμε το ξύλο για αυτό το σενάριο το υποθετικό, πάμε να φύγουμε, να αφήσουμε τον δρόμο το Ουκρανικό στη Λευκάδα και να πάμε στη Θεσσαλονίκη, κυρίες και κύριοι, που έχουμε ένα σοβαρό επεισόδιο με ομάδα αντιουξιαστών να κάνει επίθεση σε φοιτητές λίγο πριν τις 10 το πρωί σήμερα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Από την επίθεση τραυματίστηκαν ευτυχώς ελαφρά νεαροί φοιτητές που φέρουν κακώσεις σε άνω και κάτω άκρα, αλλά και χτυπήματα στο κεφάλι. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την ρεπόρτερ μας από την ΕΡΤ3, τη Δέσποινα Κρητικού, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά για το τι ακριβώς συνέβη το πρωί στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Δέσποινα. Καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ήταν λίγο πριν τις 10 το πρωί, όταν μια ομάδα περίπου 10 κρανοφόρων μπήκανε μέσα στο χώρο του Πολυτεχνείου, από την είσοδο του Πολυτεχνείου μέσα στο χώρο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κρατώντας στα χέρια τους μπλόκ και σφυριά, ξυλοκόπησαν άγρια φοιτητές, χτύπησαν 7 φοιτητές των ΕΑΚ, των ακροαριστερών κινημάτων, φοιτητικών κινημάτων στο Αριστοτέλειο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, έσπασαν με σφυριά τραπέζια, άναψαν πυρσούς σε μια πρωτοφανούς ένταση σε επεισόδια που κράτησαν περίπου 5 λεπτά. Ακολούθησε η διακομιδή των 7 φοιτητών 19 με 27 ετών στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, με τους 6 από αυτούς με ένα ελαφρύτερα τραυματισμένοι σε χέρια και κεφάλι, με τον έναν 20χρονο όμως να χρειάζεται να παραμείνει στο νοσοκομείο έχοντας κάταγμα στο κρανίο και στον θώρακα από το ξύλο. Οι προσαγωγές που ακολούθησαν ήταν 39 από το χώρο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Θα δώσουν καταθέσεις και οι τραυματίες που είναι μέλη των ΕΑΚ. Δεν φέρεται να είχαν κάποιο όπλισμό στα χέρια τους, ωστόσο οι προσαγωγές που σε λίγη ώρα θα αφαιθούν ελεύθεροι κλείθηκαν από τις αρχές να δώσουν στοιχεία για αυτά τα 10 άτομα, χωρίς ωστόσο μέχρι τώρα να προσφέρουν σε τίποτα την έρευνα των αστυνομικών. Ήταν πρωτοφανούς ένταση επεισόδια που εξελίχθηκαν μέσα στο Αριστοτέλειο από μια κόντρα των ακροαριστερών με τους αντιεξουσιαστές που είναι σε εξέλιξη εδώ και έναν χρόνο, αλλά μέχρι στιγμή εκτός πανεπιστημίου.
3: Και είναι τουλάχιστον από την επέτειο του Πολυτεχνείου πέρυσι αυτή η κόντρα, όπως πολύ σωστά αναφέρεις, Δέσποινα. Και ενώ αύριο έχουμε φοιτητικές εκλογές βεβαίως σε όλη τη χώρα. Και οι εικόνες αυτές είναι εντυπωσιακές από τις δημιουργίες των ΜΑΤ μέσα στον χώρο του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου. Δεν είναι και καλύτερες δυνατές για αυτή τη διαδικασία.
12: Δεν γινόταν, Γρηγόρη, δεν
3: ακριβώς,
12: γινόταν διαφορετικά.
3: Ακριβώς.
12: Κινδύνευσαν άνθρωποι, ήταν κλείσει από ό,τι δεν έχουν νόηση με την Βρετανία. Mm-hmm. Έπρεπε να εισβάλλουν οι ιστορικές δυνάμεις για να επιβάλλουν την τάξη. Έχουμε και ανακοίνωση της Συνόδου των Βρετάνεων. Τα ελληνικά δημόσια ιδρύματα οφείλουν να αντιτάξουν μια στεναρή επιμονή στα βασικά αξιώματα που χαρακτηρίζουν την πανεπιστημιακή κοινότητα, έκφραση ελεύθερης γνώμης και κριτικής, αντιπαράθεση και σύνθεση απόψεων, απόρριψη κάθε μορφής βίας που στρέφεται εναντίον των εκφραστών διαφορετικών απόψεων. Καταλήγει η ανακοίνωση της Συνόδου των Βρετάνων μετά από αυτά τα επεισόδια που αμάβρωσαν στην κυριολεξία την παραμονή των εκλογών μέσα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστημίου.
3: Δέσποινα Κρητικού, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Εν τω μεταξύ, φεύγουμε από την Θεσσαλονίκη και ερχόμαστε και πάλι στην Αθήνα. Μήνυμα στήριξης μεταρρυθμίσεις που έχουν υλοποιηθεί στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Έστειλε ο Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Δημοκρατία, τη Δικαιοσύνη και το Κράτος Δικαίου, ο Μάικλ Μαγκράθ, κατά τη συνάντηση που είχε νωρίτερα με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Πάμε στον Άγιο Βαγιάννη, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εστίασε στη συνταγματική αναθεώρηση και την επιτάχυνση απονομής της δικαιοσύνης, Άγιο, από την πλευρά του Ευρωπαίου Αξιωματούχου. Ο Ευρωπαίος Επίτροπος απέντει με εύσημα για την πρόοδο στο κράτος δικαίου. Καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, με ιδιαίτερη αναφορά για την εξέλιξη και την πρόοδο που σημείωσε η χώρα τα τελευταία χρόνια. Όπως είπε και εσύ, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε ιδιαίτερα στο ζήτημα της συνταγματικής αναθεώρησης, επισημένοντας πως στόχος παραμένει η πλήρης προσήλωση στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών στους πολιτικούς μας θεσμούς. Μάλιστα, σημείωσε μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε και στον τρόπο επιλογής ηγεσίας των ανώτατων δικαστηρίων, όσο και στην αναθεώρηση του άρθρου περί ευθύνης υπουργών, λέγοντας πως η διάβρωση της εμπιστοσύνης αποτελεί ένα γενικό πρόβλημα σε πολλές από τις δημοκρατίες μας. Πρέπει, είπε ο Πρωθυπουργός, να φροντίσουμε να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες των πολιτών, αλλά και να αντιμετωπίσουμε τις ανησυχίες και τις θεσμικές προκλήσεις που πιστεύουμε ότι θα πρέπει να αντιμετωπιστούν όλο το επόμενο διάστημα. Από την πλευρά του Ευρωπαϊκού Επίτροπου εξήγησε συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ελλάδας, επισημένοντας την σημαντική βελτίωση που παρατηρείται στη διακυβέρνηση και στο νομικό πλαίσιο της χώρας, αναφέροντας πως το σφιχτό κράτος δικαίου αποτελεί και ένα βασικό παράγοντα για την ενίσχυση της οικονομίας. Θα ήθελα, είπε ο Ευρωπαϊκός Επίτροπος, να επισημάνω την εξαιρετική συνεργασία που έχουμε στον τομέα του κράτους δικαίου, καθώς και τη σημαντική πρόοδο που έχετε σημειώσει τα τελευταία χρόνια. Πιστεύω, είπε ο κ. Μαγκράφ, πως χωρίς αμφιβολία οι μεταρρυθμίσεις που έχουν εφαρμοστεί και το περιβάλλον κράτους δικαίου εδώ στην Ελλάδα σας έχουν βοηθήσει να αναπτύξετε και να ενισχύσετε την οικονομία, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη των επενδυτών, αλλά και να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον στο οποίο οι επιχειρήσεις επενδύουν, αναπτύσσονται και δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας.
3: Και είναι πολύ σημαντική η επίσκεψη αυτή και οι επισημάνσεις αυτές σε μια περίοδο που μένεται η πολιτική αντιπαράθεση ανάμεσα στην κυβέρνηση και στην αντιπολίτευση. Άγιε και για το, εσύ το ξέρεις πολύ καλά, παρακολουθείς χρόνια το ρεπορτάζ, μένεται η αντιπαράθεση και για την συνταγματική αναθεώρηση και για τα ζητήματα της δικαιοσύνης γενικότερα.
13: Ακριβώς, και για το κράτος δικαίου είναι ένα βασικό ζήτημα και γι' αυτό τοποθετήθηκε από πλευρά του Ενωσοδοπουργός, κυρίως στη συνταγματική αναθεώρηση, επισημένοντας για μια ακόμα φορά πως αυτό θα είναι και η βασική συζήτηση πηγαίνοντας προς τις επόμενες εκλογές.
3: Άγιε Βαγιάννου, σε ευχαριστούμε πολύ. Εν τω μεταξύ, στη συνέχεια ο Πρωθυπουργός δέχτηκε στο Μαξίμου την πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κύπρου, την Ανίτα Δημητρίου, και υπογράμμισαν οι δύο τους την στενή συνεργασία Αθήνας και Λευκωσίας απέναντι στις περιφερειακές προκλήσεις. Ο Πρωθυπουργός υποστήριξε επίσης ότι η αντίδραση αυτή έδειξε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να αντιμετωπίσει αποτελεσματικότερα ζητήματα που αφορούν την κυριαρχία κρατών μελών της. Οι δεσμοί μεταξύ Ελλάδος και Κύπρου δεν ήταν ποτέ πιο ισχυροί, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σημειώνοντας ότι η συνεργασία αφορά τόσο τις κυβερνήσεις όσο και τα θεσμικά όργανα και τους δύο λαούς. Εν τω μεταξύ, πάμε τώρα σε ένα πολύ σημαντικό θέμα, κυρίες και κύριοι, που έχει να κάνει με στα απόνερα της υπόθεσης, με φόντο την μεγάλη υπόθεση με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Απρόσκοπτα και με διαφάνεια θα συνεχιστούν φέτος οι πληρωμές των κοινοτικών ενισχύσεων προς αγρότες και γενοτρόφους από την ΑΔΕ, στην οποία ενσωματώθηκε ο πρώην ΟΠΕΚΕΠΕ, διαβεβαίωσαν ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Κινάς και ο Διοικητής Αρχής Γιώργος Πιτσιλής. Δήμητρα Κυριαζή ήταν εκεί, παρακολούθησε την ένδειξη τύπου και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία, γιατί η Δήμητρα συγκρατήσαμε το σημείο που, όπως υπόθηκε, οι προγραμματισμένες κοινοτικές πληρωμές για το 26, για φέτος δηλαδή, ανέρχονται σε 2,23 δισεκατομμύρια ευρώ και αφορούν περίπου 600.000 αγρότες και κτηνοτρόφους. Καλό μεσημέρι.
14: Ακριβώς, καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, και μόνο για το πρώτο εξάμηνο του έτους οι πληρωμές θα ανέλθουν σε 1,65 δισεκατομμύρια ευρώ, όπως ανέφερε ο κύριος Πιτσιλής, ενώ στο τέλος Μαΐου θα ανοίξουν και ηλεκτρονικές πλατφόρμες για την υποβολή τιμολογίων που αφορούν τις ενισχύσεις για την μυρική, το τριφύλι δηλαδή, και τα λοιπάσματα, ούτως ώστε να πάρουν ενισχύσεις αγρότες και κτηνοτρόφοι, κτηνοτρόφοι λόγω της ευλογιάς και αυτού του πυρετού, και οι αγρότες τα λοιπάσματα λόγω της κρίσης στον Περσικό κόλπο. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κ. Χινάς, αναφερόμενος στη πορεία των πληρωμών και στα δημοσιεύματα που υπάρχουν κατά καιρούς, ότι υπάρχουν καθυστερήσεις, τις διαμαρτυρίες των αγροτών, υπάρχουν καθυστερήσεις στις πληρωμές, είπε ότι δεσμεύομαι και θα είμαι εγγυητής και αργός, ώστε οι πληρωμές θα γίνονται έγκαιρα και με διαφάνεια για αυτούς που μοχθούν και παράγουν. Το πάρτι για τους επιτίδιους τελείωσε, τόνισε χαρακτηριστικά. Ενώ αύριο, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος, κατατίθεται στη Βουλή τροπολογία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την ιχνηλασιμότητα των εγωπροβάτων μέσω των στομαχικών βόλων. Είναι μια υποχρέωση που έχουμε απέναντι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι το πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση αυτή. Οι λεπτομέρειες για το πώς θα εφαρμοστεί το νέο αυτό μέτρο καταμέτρησης των εγωπροβάτων θα ανακοινωθεί το προσεχές διάστημα, όπως είπε ο κ. Μαργαρίτης. Να πούμε ότι σήμερα ανοίγει και το σύστημα monitoring, που είναι ένας δορυφορικός εντοπισμός των αγροτεμαχίων, απαραίτητη προϋπόθεση για να πληρωθούν οι αγρότες. Πολλοί είχαν εμπλοκή με αυτή την διαδικασία. Όσοι όμως έχουν ξεκαθαρίσει το θέμα μπορούν από σήμερα και για μια εβδομάδα να προχωρήσουν σε διορθώσεις, ούτως ώστε να πληρωθούν κανονικά τις κοινοτικές επιδοτήσεις. Ενώ, και να κλείσουμε με αυτό, το σύστημα ΟΣΔΕ για τις καλλιέργειες του 2026 αναμένεται να ανοίξει έως τα μέσα Ιουνίου, όπως ανέφερε ο κ. Πιτσιλής, και στόχος είναι η διασύνδεση των Μητρών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και της ΑΔΕ, με στόχο την διαφάνεια στις πληρωμές των κοινοτικών επιδοτήσεων.
3: Κρατάμε τη φράση που είπαν και οι δύο, και ο κ. Κινάς και ο κ. Πιτσιλής, ότι το πάρτι των επιτίδιων έχει τελειώσει στο ζήτημα των αγροτικών επιδοτήσεων.
14: μετά την ενσωμάτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ και τα ψηφιακά εργαλεία τα οποία έχει στα χέρια της ΑΔΕ, τα οποία θα τα χρησιμοποιήσει και θα τα ενισχύσει και για την περίπτωση των κοινοτικών επιδοτήσεων των αγροτών. Η κατεύθυνση είναι αυτή και η τάση είναι αυτή. Θα το δούμε και στο μέλλον, ελπίζουμε.
3: Δήμητρα Κυριαζή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Η ώρα είναι 2 και 34 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, από το airteco.gr. Να επιστρέψουμε στο αστυνομικό δελτίο. Από το αστυνομικό δελτίο μας έρχεται και η επόμενη είδηση, καθώς η αστυνομία μέσα σε λίγες ώρες εξιγνίασε τη Θερασίτατη ληστεία στην Τηθωρέα χθες το μεσημέρι. Όπως αποκάλυψε στο Air News ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης, το ελληνικό FBI παρακολουθούσε τη συμμορία εδώ και καιρό. Μάλιστα, ο κύριος Χρυσοχοίδης είπε ότι είχαν διαπράξει και άλλες ληστείες. Για να τον ακούσουμε.
15: Μπορεί να συνδέονται και με κάτι άλλο, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι δικιά μας δουλειά να το βρούμε αυτό. Τώρα θα τα βρούνε τα δικαστήρια, οι εισαγγελείς και η υπηρεσία η οποία θα κάνει την έρευνα.
3: Πώς έδρασαν οι 8, ακούμε την εκπρόσωπο της Ελλάς, Κωνσταντία Δημογλίδου, η οποία επίσης μίλησε στην τηλεόραση του Air News.
16: Προφανώς και είχαν συλλέξει πληροφορίες, προφανώς και κατά κάποιο τρόπο είχαν παρακολουθήσει τις κινήσεις ίσως των εργαζομένων της τράπεζας και πώς ακριβώς γίνεται η χρηματαποστολή σε αυτό το κατάστημα.
3: Τώρα και οι 8 συλληφθέντες βρίσκονται στη Γαδά. Κατά τη σύλληψή τους βρέθηκαν επάνω τους βαρύς οπλισμός και η λία της τράπεζας 200.000 ευρώ. Αίσθηση την ίδια ώρα προκαλούν οι μαρτυρίες από αυτόπτες μάρτυρες, όπως τις κατέθεσαν στην κάμερα του Air News.
17: Πήρα τα λεφτά, είχα βάλει ένα κουβαδάκι τα λεφτά. Πήρατε ένα και με αυτά με τα σκουπίδια. Και τα πέρανε. Και συγκεκριμένα του έπεσε μια δοδήματα κάτω. Και του λέω: Άσε το πάω εγώ, ρε φίλε αυτό. Και δεν είπε τίποτα, το πήρε και έφυγε.
18: Είχαν έννοια την επικοινωνία και μιλάγανε. Και μόλις ήταν έτοιμη αυτή μέσα στην τράπεζα, μπήκε ο τρίτος μέσα, βγήκε με το καλάζιμο στα χέρια, άνοιξε την πόρτα να βγουν και οι άλλοι δύο και φύγανε μετά τρέχοντας προς τα πάνω.
3: Λοιπόν, καταπληκτικές και συγκλονιστικές μαρτυρίες από αυτόπτες μάρτυρες. Πάμε στη Σπυριδούρα Καγκλατζή, τη ρεπόρτερ μας, η οποία βρίσκεται στην Τηθωρέα και θα μας μεταφέρει το ρεπορτάζ και τις τελευταίες πληροφορίες. Σπυριδούλα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
19: Καλό μεσημέρι. Όπως είπαμε πολύ σωστά, 8 είναι τα άτομα που φαίνεται να εμπλέκονται εδώ στην υπόθεση στη ληστεία στην τράπεζα στην κάτω Τηθωρέα. Και πράγματι οι αρχές, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, τους είχαν βάλει στο στόχαστρο από πέρσι την άνοιξη, όταν έγινε η ληστεία στο Μεσολόγγι, στην κατοχή Μεσολογγίου συγκεκριμένα. Τώρα, πολύ σημαντικό ρόλο στη σύλληψή τους έπαιξαν οι αστυνομικοί της Στερεάς Ελλάδας και συγκεκριμένα οι αστυνομικοί της Λαμίας, οι οποίοι είχαν εντοπίσει το μαύρο SUV αυτοκίνητο με το οποίο διέφυγαν και είχαν εντολή να μην επέμβουν παρά να τους παρατηρούν. Γιατί έχουν οι ληστές μαζί τους πάρα πολλά όπλα. Και πράγματι, όπως και εντοπίστηκαν τα όπλα. Γι' αυτό λοιπόν οι αστυνομικοί τους παρατηρούσαν. Είδανε το όχημα να σταματάει σε μια έρημη σχετικά περιοχή, είχε χωράφια στο σημείο εκείνο, και ένα δεύτερο ασημένιο αγιοταχή, το οποίο το οδηγούσε μια γυναίκα, μάλλον η σύντροφος ενός εκ των τεσσάρων ληστών, να έρχεται εκεί, να τους πλησιάζει και να μπαίνουν στο δεύτερο αγιοταχή για να διαφύγουν. Διέφυγαν μέχρι το Αλεποχώρι. Εκεί τους εντόπισαν οι αστυνομικοί και με γρήγορες κινήσεις τους σταμάτησαν. Τους συνέλαβαν, τους πέρασαν χειροπέδες, ενώ μέσα στο γιοταχή βρέθηκε και η Λία, οι 200.000 ευρώ περίπου που είχαν πάρει από την κάτω Τηθωρέα από το κατάστημα, αλλά και ο πλεισμός, 4 χειροβομβίδες, 4 πιστόλια, ένα καλάσνικοφ και ένα όπλο τύπου Σκόρπιον.
3: Προκαλεί εντύπωση και η μαρτυρία του ηλικιωμένου κυρίου που ακούσαμε μόλις ένα από λίγο, που μίλησε σε σένα και στην κάμερα του Air News, ο οποίος περιέγραψε τη συνάντηση που είχε με έναν από τους ληστές την ώρα που έφευγαν. Άτσαλα, όπως φαίνεται, και όταν τους είχαν πέσει τα χρήματα, μια δεσμίδα από χρήματα στο δρόμο.
19: Ο συγκεκριμένος ο κύριος μας περιέγραψε στην κάμερα του Earth News τι συνέβη. Δεν ήξερε ότι γινόταν ληστεία και μπήκε μέσα στο κατάστημα. Οπότε έζησε όλη τη ληστεία μέσα από το κατάστημα. Μας τους περιέγραψε, μας είπε ότι φοράγανε μάσκες, μουσια, και αυτός μίλησε και μεταξύ άλλων και στην ελληνική αστυνομία. Τους βοήθησαν πάρα πολύ αυτόπτες μάρτυρες και οι κάμερες ασφαλείας και τα κινητά που είχαν καταγράψει όλο το περιστατικό, γιατί είχε πάρα πολύ κόσμο εδώ. Σε δεύτερη φάση έγινε μία ακόμα επιχείρηση στην Αθήνα και στο Λουτράκι. Προσήχθησαν δύο άτομα από την Αθήνα και μία γυναίκα από το Λουτράκι. 8 λοιπόν στο σύνολο είναι αυτοί που φαίνονται να είναι υπεύθυνοι για τη ληστεία εδώ στην κάτω τη Θωρία. Και όχι μόνο, φαίνεται να εμπλέκονται σε 7 ληστείες και σε μία ανατίναξη ATM. Ο στόχος τους, σύμφωνα με την αστυνομία, ήταν οικονομικός. Είχαν κάνει μία εγκληματική οργάνωση με στόχο να παίρνουν χρήματα για οικονομικούς λόγους. Στις 4 περιμένουμε και επίσημες ανακοινώσεις από την ελληνική αστυνομία.
3: Σημαντικό αυτό.
19: Ενώ γύρω στις 5 το απόγευμα αναμένεται να οδηγηθούν σε εισαγγελέα οι συλληφθέντες.
3: Μέχρι τότε πάντως παραμένουν στη Γαδά και οι 8. Εκεί βεβαίως ερευνάται, όπως μας είπε, η εμπλοκή τους και σε άλλες ληστείες. Σπυριδούλα Καγλατζή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στη Μέση Ανατολή, να πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, το ενδεχόμενο επανάληψης των στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν εξετάζει σοβαρά ο Ντόναλντ Τραμπ μετά την απορριπτική του απάντηση στις Ιρανικές προτάσεις. Καθώς δηλώνει, σύμφωνα με πηγές, απογοητευμένος από τη στάση της Τεχεράνης. Την ίδια ώρα, μετακίνητο εμφανίζεται το Ιράν, δηλώνοντας έτοιμο για κάθε ενδεχόμενο. Πάμε στην ενδοσύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζη, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μας ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει την εικόνα που υπάρχει αυτή την ώρα αναφορικά με τη στάση και τη σχέση ΗΠΑ και Ιράν στο Μεσανατολικό. Έλληνα, καλό μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι. Η εκεχηρία βρίσκεται στο πιο αδύναμο της σημείο, ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και μίλησε για μια κατάπαυση του πυρός σε μηχανική υποστήριξη, όπως χαρακτηριστικά είπε. Παρ' όλα αυτά, θεωρεί ότι η διπλωματία είναι ακόμα πιθανή, ενώ σε άλλη συνέντευξή του στο Fox News άφησε αυτό το ενδεχόμενο να επαναληφθεί η επιχείρηση Ελευθερία για την διέλευση εμπορικών πλοίων από τα στενά του Ορμούζ, η οποία διακόπηκε μετά από 48 ώρες και μάλιστα να επεκταθεί, όπως χαρακτηριστικά είπε. Από την πλευρά της τώρα, η Τεχεράνη παραμένει, όπως φαίνεται στη ρητορική της τουλάχιστον, αμετακίνητη στις θέσεις της. Μάλιστα, εκπρόσωπος της Ιρανικής κυβέρνησης ανέφερε ότι το Ιράν βρίσκεται με το δάχτυλο στη σκανδάλη και οι Ιρανοί αξιωματούχοι αναφέρουν ότι η Τεχεράνη είναι προετοιμασμένη για όλα τα ενδεχόμενα, ότι είναι πιθανό να αυξήσει τον εμπλουτισμό ουρανίου στο 90% αν επαναληφθούν οι αμερικανικές επιχειρήσεις. Και ένας άλλος Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε προς τον Ντόναλντ Τραμπ ότι δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να θεωρήσει ότι πάει νικητής στο Πεκίνο. Γιατί στις 14 και 15 αυτή την εβδομάδα του μηνός ο Ντόναλντ Τραμπ θα έχει μια πολύ σημαντική επίσκεψη στο Πεκίνο, όπως γνωρίζουμε. Μάλιστα, αναλυτές στο Λευκό Οίκο και σύμφωνα με πηγές του CNN λένε ότι σκέφτεται σοβαρά μεν το ενδεχόμενο επανάληψης των επιχειρήσεων, ωστόσο δεν αναμένεται να πάρει καμία απόφαση μέχρι την επίσκεψή του στο Πεκίνο.
3: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να μείνει, και μακάρι να μείνουν αυτές οι αντεπαραθέσεις σε ελεκτικό επίπεδο και μόνο, γιατί δεν αντέχουμε κανείς από όλους μας, δηλαδή όλος ο κόσμος, κανείς δεν αντέχει ένα νέο πόλεμο στην Μέση Ανατολή. Εν τω μεταξύ, ανεβαίνουν και δεύτερη μέρα οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές μετά τις εξελίξεις στο μέτωπο του πολέμου. Πάμε στην Κωνσταντίνα Δημητρούλη, η οποία θα μας πει περισσότερο, γιατί αυτό που ανησυχεί πλέον την αγορά, Κωνσταντίνα, είναι τα στοιχεία για τα αποθέματα και τις απώλειες στην παγκόσμια προσφορά πετρελαίου.
21: Ακριβώς, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Συνεχίζει, όπως είπες και εσύ, την ανωδική του πορεία που διέγραψε από χθες το πρωί. Το Brent ξεπέρασε στιγμιαία πριν από λίγο και τα $108 το βαρέλι. Αυτή τη στιγμή διαπραγματεύεται στα 107,3, σημειώντας άνοδο μεγαλύτερη του 3%. Ωστόσο, πρέπει να σημειώσουμε, Γρηγόρη, ότι παραμένει χαμηλότερα κατά 3% περίπου σε εβδομαδιαία βάση. Αυτή λοιπόν η εβδομαδιαία αρνητική μεταβολή του μείον 3% αποτυπώνεται στα κάψιμα στην ελληνική αγορά. Η αμόλυβδη έχει υποχωρήσει στα 2,09 ευρώ ανά λίτρο. Να θυμίσουμε ότι στις αρχές της περασμένης εβδομάδας ξεπέρασε ακόμα και τα 2,10 ευρώ και σε πολλά πρατήρια το είδαμε αυτό. Ακόμα χαμηλότερα, στα 1,84 βρίσκεται η μέση τιμή του πετρελαίου κίνησης. Πούμε ότι παραμένει σε ισχύ η κρατική επιδότηση των 20 λεπτών, ενώ για το υγρά αέριο κίνησης έχει υποχωρήσει στα 1,22 ευρώ ανά λίτρο. Εκπρόσωποι των μεσηνοπολιών εκτιμούν ότι η αποκλιμάκωση της διεθνούς τιμής του Brent της προηγούμενης εβδομάδας θα συνεχίσει να αποτυπώνεται και τις επόμενες μέρες στην Αγγλία. Είναι φυσικό βέβαια ότι αν συνεχίσει την ανωδική του πορεία το Brent της διεθνής αγορές, θα ανακοπεί αυτή η καθοδική πορεία των τιμών και στην ελληνεφόρια αγορά. Τώρα, σε αυτό που όπως είπες και εσύ, στρέφεται πλέον το ενδιαφέρον.
3: Τα αποθέματα.
21: Είναι κρίσιμο, ναι, αλλά και ανησυχητικό. Είναι τα δυσμενή στοιχεία τόσο για την προσφορά πετρελαίου, όσο και για τα αποθέματα. Σύμφωνα με έρευνα του Reuters, η παραγωγή του ΟΠΕΚ υποχώρησε περαιτέρω τον Απρίλιο στα χαμηλότερα επίπεδα 20 ετών. Η παραγωγή πετρελαίου του ΟΠΕΚ τον Απρίλιο υποχώρησε κατά 830.000 βαρέλια την ημέρα στα 20,04 εκατομμύρια βαρέλια. Σύμφωνα με εκτιμήσεις από το ξέσπασμα της κρίσης, Γρηγόρη, μέχρι και την προηγούμενη εβδομάδα, πάνω από μισό δισεκατομμύρια βαρέλια αργού και παραγόγων δεν έχουν φτάσει στον προορισμό τους, δηλαδή στην παγκόσμια αγορά. Ενώ επιπλέον εκτιμούν ότι η παγκόσμια αγορά πετρελαίου βρίσκεται πλέον σε τροχιά απώλειας τουλάχιστον 1 δισεκατομμυρίων βαρελιών, ακόμη και αν οι εχθροπραξίες, Γρηγόρη, σταματήσουν αύριο. Όλο ένα και περισσότεροι αναλυτές λοιπόν και διεθνείς κρούν, Γρηγόρη, τον κόδωνα του κινδύνου, ότι οι αγορές δύσκολα θα επιστρέψουν άμεσα τουλάχιστον στις προπολεμικές συνθήκες.
3: Κωνσταντίνα Δημητρούλη, σε ευχαριστούμε πολύ.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Η ώρα είναι 2 και 44 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Η μεγάλη στιγμή φτάνει λοιπόν. Ο 70ος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision.

0: ακριβώς αυτό. Πλέον είμαστε αδιαμφισβήτητο φαβορί. Ο Άκυλας απόψε θα εμφανιστεί στην τέταρτη θέση, διεκδικώντας μία θέση στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου. Χθες, λοιπόν, πραγματοποιήθηκε η τελική πρόβα, όπου ο Άκυλας ξεδίπλωσε τη σκηνή στην ιστορία του Πέρτο με την ηθική του video games, τα visuals και τα ρεαλιστικά props, συνδυασμό με το πορτοκαλί και το μαύρο χρώμα, αποτύπωσαν την διαδρομή του ήρωα της τρίλεπτης αυτής της ιστορίας από την έλλειψη στην επιτυχία. Το απόσπασμα που δόθηκε χθες στη δημοσιότητα είδε με τον Άκυλα να ρολάρει με το πατίνι του επάνω στη σκηνή της Eurovision, ξεσηκώνοντας πραγματικά όλο το στάδιο. Εδώ να σας πω ότι ο Φωκάς Ευαγγελινός μας έχει ετοιμάσει μια πολύ όμορφη έκπληξη για απόψε που θα δούμε επί σκηνής. Όσοι που ακολουθήσαμε χθες την πρόβα, μας γύρισε μερικά χρόνια πίσω και μας γέμισε συγκίνηση και αναμνήσεις, και αυτό μπορούμε να πούμε μέχρι στιγμή.
1: Καλή επιτυχία λοιπόν στον Άκυλα. Ιωάννα Βουτσή, σε ευχαριστούμε πολύ. Περιμένουμε στις 10 το βράδυ σε μετάδοση από την Ερτένα. Και από τη Eurovision πάμε στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, στην τελική ευθεία για τη μάχη του συνεδρίου Νέα Δημοκρατία. Σε τροχιά συνεδρίου λοιπόν η κυβέρνηση και το κυβερνοκόμμα και η Νέα Δημοκρατία, καθώς την ερχόμενη Παρασκευή θα ξεκινήσει το 16ο συνέδριο του κόμματος, με φόντο βέβαια τις κάλπες. Πάμε στον Νότιο Ανιάτο, το πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις δικές του πληροφορίες, γιατί δεν είναι λίγοι Νότιοι αυτοί που εκτιμούν ότι ο χρόνος που μένει μέχρι τις εκλογές, ακόμα και αν στηθούν κάλπες το 27, είναι πλέον σύντομος και θεωρείται επιβεβλημένο να υπάρξει κινητοποίηση στο κυβερνοκόμμα. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γιώργη, κύριε Συντηρή. Γι' αυτό άλλωστε και εκεί απολύνεται η φράση του Πρωθυπουργού ότι βάζουμε μπρος τις μηχανές, η οποία ακούστηκε στο προσυνέδριο, τελευταίο από τα 6 προσυνέδρια της Νέας Δημοκρατίας που έγινε στη Θεσσαλονίκη. Με φουλ λοιπόν τις μηχανές προεκλογικά, αλλά ως πρώτο βήμα το συνέδριο που ξεκινάει την Παρασκευή και ολοκληρώνει την Κυριακή με δύο ομιλίες στην αρχή και στο τέλος, δεν κάνω λάθος, του Πρωθυπουργού. Υπάρχει νομίζω και ένα τραπέζι στο οποίο θα μιλήσει. Τέλος πάντων, με έντονη παρουσία του Πρωθυπουργού, αλλά και την απουσία πρώην Πρωθυπουργών. Ο Αντώνης Σαμαράς βρίσκεται εκτός Νέας Δημοκρατίας ούτως ή άλλως, αλλά και ο Κώστας Καραμαλής δεν θα πάει. Με αυτό ως γενικό πόντο, η Νέα Δημοκρατία αντιμετωπίζει είτε γίνουν οι εκλογές όπως πολλοί γράφουν το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, είτε γίνουν όπως υποστηρίζει το Μέγαρο Μαξίμου την Άνοιξη. Οκτώβριος με Μάρτιο είναι 5 μήνες, Φεβρουάριος είναι 4 μήνες. Διαφορά. Σιγά τη διαφορά και με τα ελληνικά δεδομένα, πολιτικά δεδομένα, εκλογικά δεδομένα, ούτως ή άλλως δεν θεωρείται, δεν θα θεωρούνται πρόεδρες οι εκλογές 6 μήνες πριν την λήξη της τετραετίας.
1: Ειδικά για τα ελληνικά δεδομένα σε καμία περίπτωση.
2: Ελληνικά δεδομένα, ακριβώς. Αλλά έχει αποδείξει ο κ. Μητσοτάκης ή έχει επιμείνει για τους επικριτές του που υπάρχουν σε μια θεσμικότητα. Εν πάση περιπτώσει, το ζήτημα είναι ότι η Νέα Δημοκρατία πάει στο συνέδριο της έχοντας δυνατότητες, όπως καταγράφονται δημοσκοπικά, να έχει ως και double score που θα λέγαμε στο μπάσκετ από τον δεύτερο, έτσι όπως καταγράφεται λοιπόν, και με την πολυτέλεια να κοιτάει μια μάχη η οποία εξελίσσεται μεταξύ ΠΑΣΟΚ και του κόμματος Τσίπρα, όποτε ανακοινωθεί για αυτή τη δεύτερη θέση. Είδαμε και μια δημοσκόπηση που τους φέρνει στο νήμα με διαφορά στήθους, αλλά εντάξει, έχουμε να δούμε κι άλλα μέχρι τώρα.
1: Πολλά επεισόδια βέβαια.
2: Ας ανακοινωθεί όταν επιλέξει ο επικεφαλής του το όνομα και το κόμμα και μετά θα έχει ενδιαφέρον. Και βέβαια να κλείσω λέγοντας, έχει την πολυτέλεια να παρακολουθεί μια τέτοια μάχη η οποία μάλιστα παροξύνεται, διότι δεν πρέπει να περνάει έξω από το ραντάρ μας, μια φοβρότατη επίθεση του γραφείου τύπου Σχαρλάου του Κούπη σήμερα προς τον τύπης εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, έχει σημασία το αυτό, τον κ. Ζαχαριάδη, ο οποίος είναι, θεωρείται, όλος από τους συνεργάτες, από τους πρώτους που θα ασπέψουν όταν κάνει το νόημα το νεύμα του ο κ. Τσίπρας. Κάπως έτσι θύτεται για την ελληνική πολιτική σκηνή.
1: Βεβαίως. Να είσαι καλά, Νότια Ανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ανεβαίνουν λοιπόν οι τόνοι της αντιπαράθεσης. Ο Μάκης Βορύδης, ο πρώην υπουργός και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, μίλησε εδώ στο News Radio 105,8, στο Βασίλη Δαμόλου και τη Μέρα Γεωργίου, και με ρωτήθηκε για το θέμα της παράτασης της θητείας των Ευρωπαίων Εισαγγελέων που είχε ανάψει φωτιά στο προηγούμενο διάστημα. Η κυρία Κοβέση είχε ζητήσει πενταετία. Το Δικαστικό Συμβούλιο, να θυμίσουμε, παρέτεινε για δύο χρόνια τη θητεία του. Είναι αυτή η χρυσή τομή. Για να ακούσουμε την απάντησή του.
3: Ήθελα να σα ρωτήσω, κύριε Βορύδη, για το θέμα της παράτασης.

0: βάση της θητείας των Ευρωπαίων Εισαγγελέων, των τριών εισαγγελέων. Η κυρία Κοβέση είχε ζητήσει πενταετία. Το Δικαστικό Συμβούλιο παρέτεινε για δύο χρόνια τη θητεία τους. Η χρυσή τομή είναι αυτή?
1: Μεταξύ του να μην την παρατείνει, και αν την παρατείνει πέντε.
0: Γιατί αυτό είναι το πρώτο σχόλιο που έχω ακούσει. Ότι ισορρόπησε το Ανώτατο Διοικητικό Συμβούλιο.
2: Δικαστικό.
1: Κοιτάξτε, δεν την εφοβεί εκτενώς το σκεπτικό του Δικαστικού Συμβουλίου. Αλλά υποθέτω ότι εδώ υπάρχει η εξής σκέψη, η οποία νομίζω ότι απλικεί σε μεγάλο βαθμό και τα όσα ορίζει ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Το νόημα της παρατάσεως της θητείας έχει να κάνει, δεν μπορεί να είναι μία, ας το πω, αέναος παράταση. Τι εννοώ δεν μπορεί να είναι μία αέναος παράταση? Δεν μπορεί να παρατείνεται εσωτερικά, μάλιστα, όπως το εγώ θέλει η κυρία Κουβέση, από ένα σώμα να παρατείνει το ίδιο το σώμα, τη θητεία του, συνεχώς.
2: Ναι.
1: Άρα λοιπόν αυτό δεν υπάρχει πουθενά. Δεν υπάρχει σε κανένα μέρος του κόσμου, δεν υπάρχει σε κανένα συλλογικό όργανο, δεν υπάρχει σε καμία διαδικασία.
3: Τώρα στο πεδίο της συνταγματικής αναθεώρησης έρχεται και το ΠΑΣΟΚ μετά την αντίστοιχη κίνηση της Νέας Δημοκρατίας. Είχαμε την κοινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας και του Πολιτικού Συμβουλίου του Κόμματος, όπου αναλύθηκαν οι προτάσεις που κατατέθηκαν. Τη συνεδρίαση παρακολουθεί η Λίνα Μπεθάνη, πολιτική μας στάθμη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Μεταδώσαμε και απευθείας και την ομιλία του κύριου Ανδρουλάκη. Λίνα, καλό μεσημέρι εδώ από το Air News Radio.
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ο κύριος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, μίλησε για μια συνταγματική αναθεώρηση, αναφερόμενος στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες της εποχής, μια συνταγματική αναθεώρηση δημοκρατικής εμβάθυνσης. Όπως είπε, το ΠΑΣΟΚ είναι η παράταξη των ανεξάρτητων αρχών της διάβγειας και θα υπερασπιστεί τους δύο δημόσιους πυλώνες, την υγεία και την παιδεία. Εξαπέλυσε επίθεση στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Πρωθυπουργό, μίλησε για αναξιοπιστία, είπε ότι χρησιμοποιεί τη συνταγματική αναθεώρηση ως αντιπερισπασμό για να δραπετεύσει από τα πολιτικά και θεσμικά αδιέξοδα, μίλησε για κυβέρνηση σε αποδρομή, για παρακμή, για πελατειακές νοοτροπίες, αναξιοκρατία, διαφθορά. Ζήτησε δημοκρατική αφύπνιση και τόνισε ότι η τρίτη θητεία της Νέας Δημοκρατίας θα σημαίνει οπισθοδρόμηση. Όπως είπε, η πολιτική αλλαγή με πρωταγωνιστή το ΠΑΣΟΚ εγγυάται μια νέα πορεία για την χώρα. Η συνεδρίαση βρίσκεται σε εξέλιξη, θα τοποθετηθούν τα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας και του Πολιτικού Συμβουλίου. Οι κεντρικές προτάσεις είναι αναθεώρηση του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών, έτσι ώστε να υπάρχει πλήρης αποσύνδεση της ποινική δίωξη από την Βουλή, παράταση της θητείας του Προέδρου της Δημοκρατίας μέχρι να υπάρχουν 180, συνταγματική κατοχήρωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, του δημόσιου χαρακτήρα του νερού και πολλές άλλες διατάξεις.
3: Λίνα Μπεθάνη, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Τώρα με τη φράση «Τώρα είναι η ώρα, ήρθε η ώρα του θερισμού», ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας σε συγκέντρωση στο Χαλάνδρη, περιέγραψε τις επόμενες κινήσεις. Το επανέλαβε ότι αποτελεί αναγκαιότητα δημιουργία ισχυρής παράταξης που θα νικήσει την Νέα Δημοκρατία στις επόμενες εκλογές, ασκώντας κριτική στην κυβερνητική πολιτική.
5: Όνομα πες!
6: Μη βιάζεστε, ρε παιδιά. Όλα θα γίνουνε. Όλα θα γίνουνε και θα γίνουνε στην ώρα τους. Το Μάρτιο, θα πω εγώ, παραφράζω, το Μάρτιο ήταν πολύ νωρίς. Το Σεπτέμβρη θα είναι πολύ αργά. Τώρα είναι η ώρα. Η σπορά που ρίξαμε έχει φυτρώσει, οι καρποί μεγαλώνουν και έρχεται ο μήνας του θερισμού. Σήμερα η ανάγκη είναι να έχουμε μια ισχυρή παράταξη που θα νικήσει την κυβέρνηση Μητσοτάκη και που θα αντικαταστήσει αυτή τη διεφθαρμένη κυβέρνηση που γεννάει ανισότητες στον τόπο.
3: Τώρα, σφοδρή αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και στον ΣΥΡΙΖΑ. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, εντωμεταξύ Παύλος Μαρινάκης, ερωτηθεί σχετικά στα πιστεύελη του Αλέξη Τσίπρα με αιχμηρό σχόλιο.
7: Έχω ακούσει μέχρι τώρα κάποια κοστολογημένη πρόταση ή κάτι το οποίο να έχει αρχή, μέση και τέλος πολιτικά. Βλέπω μια επανάληψη της ρητορικής και της λογικής του κύριου Τσίπρα πριν τη διαδικασία του rebranding. Νομίζω ότι οι δημόσιες εμφανίσεις του κύριου Τσίπρα, όπως συνέβαινε και στο παρελθόν, το προσωπείο ενός ανθρώπου που θέλει να είναι ευχάριστος, αλλά στην πραγματικότητα δεν έχει κάτι ουσιαστικό να πει. Εμείς παίζουμε σε ένα άλλο γήπεδο. από τον κύριο Τσίπρα σε αυτό της αυτοκριτικής, της λογοδοσίας, του θετικού λόγου και του αποτελέσματος, το αν αυτό ικανοποιεί τους πολίτες να το κρίνουν οι ίδιοι. Το Πασόκ επέλεξε να μετακομίσει επί των ημερών του κύριου Ανδρουλάκη στο γήπεδο το οποίο έπαιζε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, παίζει εδώ και πάρα πολλά χρόνια ο κύριος Τσίπρας, αυτό του λαϊκισμού, των συνθημάτων και της παροφολογίας.
3: Εν τω μεταξύ, με προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας και ντέρμπι Τσίπρα Ανδρουλάκη δεύτερη θέση δείχνουν τα αποτελέσματα των τελευταίων δημοσκοπήσεων. Πάμε στην Ευγενία Λούση, η οποία θα μας πει επιγραμματικά τα συμπεράσματα από τις έρευνες αυτές. Ευγενία.
2: Ναι, καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Θα προσπαθήσω, γιατί έχουμε τις τελευταίες ώρες τρεις διαφορετικές δημοσκοπήσεις από την Άλκο και την MRB χθες και νωρίτερα σήμερα από την Interview. Τα δημοσκοπικά ευρήματα ποικίλουν ως προς την πρόθεση όσο και ως προς την εκτίμηση ψήφου για τα πρώτα κόμματα. Ξεκινώ με την δημοσκόπηση της Interview την τελευταία που δημοσιοποιήθηκε λίγες ώρες πριν. Σύμφωνα λοιπόν με τα ευρήματα αυτά, η διαφορά, με μεγάλη διαφορά, προηγείται στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία. Στη δεύτερη θέση, με μικρή διαφορά από το Πασόκ, βρίσκεται το υποδημιουργία κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Στην εκτίμηση ψήφου της ίδιας έρευνας προηγείται και πάλι η Νέα Δημοκρατία με 30,1%. Τώρα το κόμμα Τσίπρα στην πρόθεση παίρνει 13,7 και 13,2 το Πασόκ. Έντονο προβληματισμό τώρα για τη λειτουργία των θεσμών καταγράφει η δημοσκόπηση της Άλκο, καθώς αποτυπώνεται ότι ότι 7 στους 10 πολίτες δηλώνουν ότι δεν υπάρχει κράτος δικαίου. Την ίδια ώρα, εδώ στη συγκεκριμένη έρευνα, η Νέα Δημοκρατία υποχωρεί κατά 22,8% στην πρόθεση ψήφου, ενώ ακολουθεί το Πασόκ ως δεύτερο κόμμα με 12,2. Χαμηλά ποσοστά φαίνεται να καταγράφουν τα υποδημιουργία κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της κυρίας Καριστιανού. Και θα κλείσω με την MRB που έγινε για λογαριασμό του Open. Η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών λέει όχι στην τρίτη θητεία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Σχεδόν 7 στους 10 αξιολογούν μάλλον πολύ αρνητικά την κυβερνητική θητεία, ενώ και σε αυτή τη μέτρηση, Γρηγόρη, το ποσοστό στην πρόθεση ψήφου είναι κάτω του 23%. Το 51% να συμπληρώσω ότι ζητά προκήρυξη πρώην εκλογών σύμφωνα με την έρευνα της MRB.
3: Ευγενία Λούζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα μια είδηση που μας αφορά όλους, καθώς σε πανελλαδική πανδημοσιοϋπαλληλική απεργία προχωρούν αύριο Τετάρτη 13 Μαΐου οι εργαζόμενοι στο δημόσιο τομέα με συγκέντρωση διαμαρτυρία στην πλατεία Κλαθμόνα στις 10.30 το πρωί, αλλά και κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα. Στην απεργία συμμετέχουν όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι ανεξαρτήτως σχέσης εργασίας, γεγονός που σημαίνει ότι οι δημόσιες υπηρεσίες θα παραμείνουν κλειστές ή θα υπολειτουργούν. Η αυρινή απεργιακή κινητοποίηση δεν επηρεάζει την κανονική λειτουργία των μέσων μαζικής μεταφοράς, τα οποία αναμένει να κινηθούν χωρίς αλλαγές στα δρομολόγια τους. Εν τω μεταξύ, κυρίες και κύριοι, εκτός της μονάδας συντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Ευαγγελισμός βρίσκεται από χθες ο υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό Γιώργος Μιλωνάκης, καθώς η κατάσταση της υγείας του παρουσιάζει σαφή βελτίωση. Σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν, η πορεία της υγείας του κ. Μιλωνάκη κρίνεται σταθερά νοδική, γεγονός που επέτρεψε την αποδέσμευσή του από την εντατική παρακολούθηση και τη μεταφορά του σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης στη Γερμανία. Να θυμίσουμε ότι ο Γιώργος Μιλωνάκης 15 Απριλίου υπέστη ρήξη ανευρίσματος και παρέμεινε διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Και εντωμεταξύ, ο Υπουργός Υγείας Άνος Γεωργιάδης, αφού διέψευσε χθες ότι μια φωτογραφία που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο και το δείχνει δήθεν σε προσωπική στιγμή με μια γυναίκα ενηδική του, σήμερα προχώρησε σε ανάρτηση εξωφύλου εφημερίδας με την εν λόγω φωτογραφία και σημειώνει ότι πήραν λοιπόν αυτό το εξώφυλλο, προσέθεσαν ψηφιακά το σήμα μιας ελληνικής εφημερίδας, το παρασκήνιο, αλλοιωμένο και ψεύτικο, το ανέβασαν στο διαδίκτυο και άρχισαν να ευρίζουν εμένα και την οικογένεια. Μου, μην πιστεύετε απολύτως τίποτα. Εύκολα πλέον από όσα βλέπετε στο διαδίκτυο. Πάντως το μίσος τους εναντίον μου έχει ξεπεράσει κάθε όριο. Συνεχίζω να κάνω τη δουλειά μου, δεν λυγίζω. Αναφέρει μεταξύ άλλων ο Υπουργός Υγείας, ο οποίος κάνει λόγο για μια ψεύτικη φωτογραφία. Τώρα στην Κρήτη, κυρίες και κύριοι, πέρασε το κατόφλι του ανακριτή ο 30χρονος, ο οποίος παρέστειλε τη σύζυγό του με το όχημά του στην Κρήτη και απολογείται με την κατηγορία της απόπειρας αυτοκτονίας από πρόθεση. Συγκλονιστικός ο πρώτος άνθρωπος που αντίκρισε την άτυχη 28χρονη.
5: Στην αρχή δεν κατάλαβα τι έγινε, γιατί ήταν μια γυναίκα η οποία τραβούσε τα μαλλιά της, Ερχόμενος εδώ λοιπόν μπροστά από το πρώτο αυτοκίνητο, βλέπω την κλούβα και μόφιχτη τη γυναίκα. Το πρώτο πράγμα που διέκρινα ήταν ότι υπήρχαν μόλοπες στην αριστερή της πλευρά. Το πρώτο πράγμα που έκανα να ειδοποιήσω τις αρχές. Έχανε πάρα πολύ αίμα η γυναίκα. Φέραμε πάγο, πετσέτα, τόσο ώστε να μπορέσει ο άνθρωπος να κάνει τη δουλειά του και να αποτρέψουμε και τον άνθρωπο αυτόν να πλησιάσει τη γυναίκα γιατί ήθελε να την πάρει στο σπίτι.
3: Πραγματικά δεν υπάρχουν λόγια για αυτή την υπόθεση. Ακούσαμε τον άνθρωπο ο οποίος μίλησε στην κάμερα του Ερνιούς, με αλλοιωμένη βεβαίως τη φωνή του για ευνόητους λόγους. Για την κατάσταση του 28χρονος μίλησε στην τηλεόραση του Ερνιούς ο διοικητής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου Κρήτης, Γιώργος Χαλκεδάκης.
8: Είναι περιτραυματική αμνησία. Δεν θυμάται τι ακριβώς συνέβη. Τουλάχιστον αυτό έχει δηλώσει στους γιατρούς. Η κατάσταση της υγείας της ασθενούς βελτιώνεται. Μπορεί σιγά σιγά να θυμηθεί λεπτομέρειες.
9: Ο καιρός.
3: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με δύο λόγια τον καιρό. Ακούμε τη μετεωρολόγο μας, Αναστασία Τυράσκη.
10: Την Τετάρτη προβλέπεται ηλιοφάνεια, με αραιές νεφώσεις και από το μεσημέρι στα βόρεια τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις έως 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα δυτικά και βόρεια έως 26 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα έως 28 και τοπικά στα ανατολικά, ηπειρωτικά και την Κρήτη έως 31 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Η άνεμη δυτική έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια και από το μεσημέρι και μετά νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανότητα καταιγίδας. Η άνεμη βορειοδυτική έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς.
3: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, η Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Ψωμιάδης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Ασκαδηρανιά. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί. Αφού προηγουμένως ο Γιώργος Τσούκαλος μας συνοψίσει την επικαιρότητα.

0: Earth Tripolis 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το Zeppelin.

0: 106 Nadlander Francés.
1: Zeppelin 106,7.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο ραδιόφωνο σου ο Ζεπελίν.

0: τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: Τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο ραδιόφωνο σου ο Ζεπελίν.

0: Can't stop the spirit when I need you. This life is more than just a read through.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Zeppelin 106,7.

0: Τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο ραδιόφωνο σου ο Ζεπελίν.

erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή.

0: tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Το ραδιόφωνο σου ο Ζεπελίν.

Zeppelin 106,7. You wanna get out.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: Zeppelin 106,7.
1: Oh yeah. Oh yeah.